όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά,
1: ρε φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.
2: Για να σε

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είπε.

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύβα.
3: Σφαίρα 96,6.
0: Κολυμπάς μαζί του.
4: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

0: πιο αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
2: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: People have repower. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σφαίρα 102.2.
11: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Ο κύριος Νίκος Καλούδης είναι στην μία άκρη του μικροφόνου εκεί πέρα, απέναντι
1: μου ακριβώς.
0: Ναι, και θα έγινε που. Γέλα να τα ρε βλάκα, νομίζω ότι μιλάω μόνος μου.
1: Στην άλλη άκρη του χώρου.
0: Καλή εβδομάδα να σας πω εγώ από πλευράς μου, μιας και δεν ήμουν.
1: Και παραγείς από την άλλη και στη μέση είναι τα μικρόφωνα.
0: Μιας και δεν ήμουν εγώ χθες εδώ, οπότε η εβδομάδα για μένα τουλάχιστον ξεκινάει σήμερα. Πώς ήταν χθες χωρίς εμένα, χάλια. Ξέρω. Ευχαριστώ.
1: Ήταν από τις λίγες φορές, αν θες να σου πω την αλήθεια,
0: ναι.
1: Ήταν από τις λίγες φορές που ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ ωραία. Από τις λίγες φορές που λείπω και ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αυτό,
0: τι έγινε.
1: Περάσαμε, ήμασταν σε ένα mood πολύ όμορφο.
0: Άντε ρε, ναι. Άντε ρε, σώπα ρε. Ναι. Τι λες τώρα, ρε παιδάκι μου,
1: Περάσαμε, δηλαδή σχεδόν δεν καταλάβαμε την απουσία.
0: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και ήταν από τις λίγες φορές που δεν μου λείψατε ούτε μια σταλιά.
1: Δεν σε ρώτησε κανείς.
0: Ούτε μια σταλιά.
1: Απίστευτο ότι δεν σε ρώτησε κανείς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε
1: περίμενε,
0: σήμερα.
1: Περίμενε, Παναγή, περίμενε.
0: Που ημέρα είναι, λέω, 23 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. 23 Ιουνίου, συγγνώμη. Κάπου στα 30 λεπτά μετά τις 6 είναι πρωινό σφαίρα 102,2.
1: Κεφαλονιά.
0: Πέρασα κουραστικά πάρα πολύ, αν με ρωτά.
1: Τι έκανε, έβαζε τα μπετά.
0: Έβαζε τα μπετά. Ναι, καλού πόνα, ρε. Όχι, Νίκο μου, αλλά του να υγείσαι. Κατάλαβε.
1: Σιγάρα υγιέσαι.
0: Του να καλείσαι να λύνει προβλήματα συνεχώ.
1: Έλληνε, συνάντηση.
0: Αντισόπιτα. Βεβαίω, βεβαίω. Εσύ εδώ, εσύ εκεί. Άμα κάτι δεν πήγαινε καλά, όμω ήμουν εκεί, το βλέπα.
1: Το βλέπα, έγινε. Πιάστε το από εκεί, σα είπα.
0: Ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, όπα λέω. Κάνει λίγο πιο δότητε, λίγο. Λάθη, παιδιά.
1: Πραγματικά παρεμβαίνεις.
0: Παρεμβαίνεις.
1: Σου λες γιατί το κάνετε έτσι.
0: Μα ξέρεις τι, το ότι είναι ένα σπίτι, ας το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος, ρε παιδί μου, οικοδομή ακόμα. Να. Ωραία. Το ότι πρέπει από τώρα να αποφασίσεις το πού θα μπει το κρεβάτι, πού θα μπει το κομωδίνο, πού θα μπει το κλιματιστικό, πού θα μπει λεκάνη, πού θα μπει ο νηπτιό και όλα αυτά, εσύ τα φαντάζεσαι. Δεν έχεις κάτι ρεαλιστικό μπροστά σου. Γιατί πρέπει η μπρίζα να μπει πάνω από το κομωδίνο, ο διακόπτης να μπει πάνω από το κρεβάτι. Και άμα εμένα μου έρθει, λέω η λύσα και.
1: Γιατί δεν σχεδιάσατε πριν.
0: Ποια, το που θα μπει το κρεβάτι και που θα μπει.
1: Προφανώς.
0: Τι είναι, θα τα σχεδιάσω πριν, Νίκο.
1: Αφού έχετε σχέδια του σπιτιού, ρε φίλε, δεν το σχεδιάσατε. Αυτό λέω. Τι είπα.
0: Εντάξει, άλλο το σχέδιο του σπιτιού και άλλο το να το βλέπει ρεαλιστικά μπροστά σου, ρε Σινίκο.
1: Γιατί είναι άλλο το σχέδιο.
0: Που θα... το άλλο που θα μπει το καλοριφέρ. Πού να ξέρω εγώ που θα μπει το καλοριφέρ.
1: Δίπλα στο παράθυρο.
0: Γιατί, Νίκο, το λες αυτό.
1: Άκου μου, σου λέω.
0: Είδες, ο Ελληνάρας, ο κλασικός, ξέρει. Mm. Άκουμε τώρα τι λέω. Καλοριφέρ πάει δίπλα στο παράθυρο. Δεν το βάζει αλλού.
1: Στέλνει πολύ το σπίτι έτσι.
0: Αλήθεια λε. Γιατί έβαλα καλοριφέρ σε ένα σπίτι που θα πηγαίνω το καλοκαίρι, δεν το κατάλαβα ποτέ μου βέβαια. Αλλά.
1: Εντάξει. Έβαλες καλοριφέρ.
0: Έβαλα καλοριφέρ, ναι, τι να κάνω.
1: Καλά, το έπαιξε στην αρχή, γι' αυτό το καλά έκανες.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ η τουριστική περίοδος. Τα αεροπλάνα γεμάτα, αεροδρόμια γεμάτα.
1: Πήγα παρέμβεζα το Σαββατοκυριακό και μου λέγανε τα καλύτερα για τη Λευκάδα.
0: Α, νόμιζα για μένα.
1: Όχι, η Κεφαλονιά δεν μου είπαν τίποτα.
0: Ψάρωσα. Όχι, για μένα προσωπικά λέω. Δεν χαίστηκε για την Κεφαλονιά. Ναι,
1: και για σένα και για την Κεφαλονιά.
0: Τίποτα. Ωραία, τέλεια, εκπληκτικά. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο, περίπου μισή ώρα από τώρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άπειρα μηνύματά σας, για το πόσο έλειπα χθες από την εκπομπή. Πραγματικά το εκτιμώ υπέρ του θέοντος.
1: Είναι από τις λίγες που σου λέω, ξέρεις, εγώ σου λέω και τα αυτά.
0: Σχεδόν
1: και τα...
0: κίνημα στήθηκε στο Instagram. Οριακά δηλαδή.
1: Μα να μην το έχουμε δει καθόλου.
0: Εγώ το ένιωσα πάντως, να ξέρεις.
1: Το ένιωσες.
0: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, να κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Ότι λες, πάμε ρε παιδί μου, πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις χίλιες δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί
0: δεν χρειάστηκε
1: ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, και θα σας πω, παιδιά, γιατί το ένιωσα στο πετσί μου, να ξέρετε. Για το Repel Spray, πραγματικά, ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό όντως να σου ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό σου, ούτε το δικό μου, γιατί κλασικά Repel Spray, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, πολύ κουνούπι.
1: Πολύ κουνούπι.
0: Άπειρο κουνούπι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σε γαζώνουν, μιλάμε. Οπότε το νου σας, προσοχή. Repel Spray και. Ξέγνιασες.
1: Ξέγνιασες.
0: Φύγαμε. Break.
1: Ναι, ναι.
0: Break.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να το φάμε.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε Νικό.
1: Παναγί μου, όχι.
0: Διευθύνσεις.
1: Κάπως πρέπει να πληρωθείτε.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τι εντάξει.
0: Θα πάρω τα λεφτά του Repel εγώ.
1: Τι άλλο δεν ρεπέλ.
2: Σφαίρα 102.2. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Άρε το γιοτόμι!

0: μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
11: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είπαμε τώρα τελευταία ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Αυτό μου λέγε τώρα. Ο Νίκος αγχώνεται. Του έχουν πέσει και τα μαλλιά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ. Για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια. Για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά, έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλή, λέω.
1: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, άνοιξε εδώ πέρα το ντοσιέ. Πόσα πράγματα κάνει ο Σφαίρα. Διαβάζω, ξεκινάω, διαβάζω. Προσέξτε τώρα, μπορεί να υποφεληθείτε από όλα αυτά. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Πρώτη μετάδοση, 12 τσιγάρα. Τα ακούσατε χθες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ε.
1: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλήθεια στο λέω. Θες να το βάλεις τώρα που δεν ακούει και ο Γρηγόρης.
1: Γιατί, τι πρόβλημα έχει ο Γρηγόρης.
0: Γιατί εντάξει, είναι λίγο καψουροτράγουδο για τώρα πρωί. Είναι ωραία καψούρα για πρωί-πρωί. Να πούμε να σηκωθεί, να ανοίξει το μάτι σου. Κατάλαβε να το νιώσει το τραγούδι.
1: Εντάξει, είπα.
0: Λοιπόν, από την άλλη, ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με Manessi Travel. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, τρέχει στο Instagram του Σφαίρα. Όχι, δεν τρέχει στο Instagram του Σφαίρα, εδώ τρέχει. Πότε το κληρώνουμε, Νίκο, αυτό ξέρεις. Να με βοηθήσεις λίγο. Τη Γαλλική Ριβιέρα. Γιατί είναι καταπληκτικός διαγωνισμός. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ωραίο. Λοιπόν, για στείλτε μήνυμα, γιατί έχει μέσα τα πάντα, παιδιά. 7 ημέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ταξίδι για 2 άτομα, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων. Έχει και τι δεν έχει. Και στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό. Μα τι κάνει ο Σφαίρα, ρε φίλε. Αεροπορικά, πηγενέλα. Φεύγεις 25 Ιουλίου, γυρνάς μετά από 7 μερούλες. Τώρα στέλνεις μήνυμα και γράφεις. Σφαίρα κενό, την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19619 με χρέωση MediaTel 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Επίσης.
0: Και δεν σταματώ εδώ γιατί έχω και Ακύλα να σου πω.
1: Ναι.
0: Που έχω μάθει ότι ο Ακύλας στα live του είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα. Press Start Summer Tour powered by Day. Μην με κοιτάς καθόλου. Έχω να πω κι άλλα, μα θες. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πες και το πάλι του.
0: Για να δω. Έχω διπλές προσκλήσεις για εδώ για Ακύλα. Πόσο έχουμε σήμερα, Νικό, 23.
1: Ναι.
0: 23 έχω, βέβαια. Πόσες να δώσω, Νικό.
1: Πού δώσετε 400.
0: 5 θα δώσω.
1: Α,
0: 5 θα δώσω. Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936101022. Δεν έχω αναφορά για το πάρτι σας. Το παρτάκι σας.
1: Ποιο παρτάκι? Και δικό σου μαζί το παρτάκι. Στο Σφαίρα κάνει παρτάκι.
0: Πού στον αλλού.
1: Θα παίξει η Ράνια μας.
0: Θα παίξει η Ράνια μας.
1: Και έχω και έκπληξη εκεί πέρα την οποία δεν μπορώ να την πω.
0: Έλα, πες.
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άκου μου, σου λέω, δεν μπορώ να την πω.
0: Τι, θα τραγουδήσει ο Φέρης.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Αυτό ο Φέρης εδώ στο Σφαίρα είναι σαν το τζιν. Πάει παντού, κολλάει με όλα. Παντού βγαίνει ένα Φέρης.
1: Και για φαγητό.
0: Ναι. Τσακ, να το Φέρης.
1: Δεν είναι
0: ο Φέρης.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Έλα, ρε Νικό.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Θα έχει κλόουν. Ορίστε το.
0: Είσαι ψεύτης.
1: Θα έχει κλόουν το πάρτι.
0: Είσαι γελίος, να το ξέρεις.
1: Θα έχει και πώς τα λες εσύ αυτό που τα ξέρεις. Τα ξέρεις, πες τα
0: λάθη. Παιδί μου.
1: Candy bar. Θα έχει. Τι θα έχει.
0: Το candy bar. Τώρα. Δεν στη βάφτιση την candy bar θα σου έχω. Καταρχάς
1: δεν μοιράζει έτσι μπισκοτάκια ξεπερνά.
0: Θεωρώ ότι ο Μάθιου. Άκουσε με. Ο Μάθιου που είχε αναλάβει τα γλυκά, πίστεψε με ότι.
1: Ποιο είναι ο Μάθιου.
0: Άκου. Ματθαίος. Λέτε Μάθιου, λέγεται το μαγαζί του. Έχει αναλάβει τη διακόσμηση και τα γλυκά. Θα πάθουν ζάχαρο τα παιδιά. Να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω γιατί βάζουν αυτή τη.
0: Όχι, όχι. Έχει άπειρα γλυκά.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Βάζουν αυτή την.
0: Πώς τη λένε, ζαχαρόπαστα.
1: Γιατί ρε παιδιά εσείς εκεί
0: έξω. Γιατί είναι το στυλ.
1: Άσε με ρε Παναγή να πω αυτό που θέλω.
0: Άκου, θα
1: μην βάζετε άλλο ζαχαρό.
0: Εγώ σου τι θες να πει.
1: Δεν με έχει αφήσει να πω δύο λέξεις σειρά.
0: Έχεις δίκιο. Άκου τι θες να πει. Είναι το μοναδικό πράγμα που βοηθάει να ξέρεις τη ζαχαρόπαστα είναι το design, τίποτα άλλο. Το στυλ.
1: Υπάρχει όμως και χωρίς ζαχαρόπαστα.
0: Τι, πώς θα το κάνεις.
1: Δεν ξέρω, τι είμαι εγώ.
0: Ζαχαροπλάστης πες. Δεν κάνει
1: ζαχαροπλάστη. Μην βάζετε άλλο ζαχαρόπαστα. Ρε.
0: Ναι,
1: για το γλυκάκι θέλουμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Το γλυκάκι θέλουμε. Δεν θέλουμε τη ζαχαρόπαστα. Ναι, κάθομαι, αλλά... ξεκολλάω το ζαχαρόπαστα με 30 βαθμούς
0: Κελσίου. Πώ θα δώσει στήλη στο γλυκό.
1: Δεν θέλω στήλη. Δεν θέλω.
0: Γλυκό θέλω.
1: Κάνεις, ένα
0: πέτα μια κουταλιά ζάχαρη στο στόμα. Τελειώνουμε, πε.
1: Μοίρασε κουταλάκια με μέλι.
0: Α, μπράβο. Αυτό. Κάτι να γλυκαθεί κατά πιόνα μα, α πούμε.
1: Και έχει και το νεράκι δίπλα.
0: Με πεθάνει. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η hashtag.
1: Hashtag.
0: Decafé. Hashtag. Hashtag.
1: Ναι, duck. Hashtag.
0: Η hashtag Decafé.
1: Είσαι για μένα, αλλά είσαι και εσύ.
0: Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστέρια για την αντλία θερμότητά τη και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη τη και αφιερώνει στην hashtag Decafé το επόμενο τραγούδι το οποίο έρχεται.
1: Ποιο ήταν.
0: Είπαμε τα 12 τσιγάρα.
1: Όταν όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation με μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του τα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος τη στοίχημα και να μπει στο nation.stoichima.gr. Περισσότερα λοιπόν στο nation.stoichima.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα. Περίμενε, δεν έχω το τραγούδι. Περίμενε.
0: Έλα, δεν πειράζει. Βάλε όποιον άλλο τώρα. Ακούει ο Γρηγόρης.
1: Το έχω βάλει.
0: Το έχει βάλει. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ερχόμαστε. Θα σα στείλω εγώ σε break.
1: Όχι, με έστειλε σε break.
0: Θα σα στείλω εγώ σε break.

0: εντάξει, είναι
1: η
0: λίγο
1: μάρκα
0: για, πρωί,
1: να... για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Και μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή Avin, η Avin θα τους δεκαπλασιάσει και θα βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί? Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Να σας πω εγώ,
0: έλα,
1: για
0: πες
1: το
0: μου,
1: ξέρεις
0: Νίκο
1: απλό,
0: μου,
1: ότι μια
0: Νίκο
1: στιγμή
0: μου,
1: δεν
0: μου.
1: Ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού
0: το
1: σου
0: εγώ,
1: έσπασε.
0: Άστο, χιάστα,
1: τι κάνουμε, σου έχω λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, πού το έπαθες εσύ?
0: Το μωρό κιόλας, φίλε.
1: Α, ναι,
0: μου πήρε το κινητό μου με τη στράτα, το πέταξε κάτω, το πάτησε με τη στράτα, έσπασε η οδόνη.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Η επισκευή λοιπόν γίνεται γνήσια ανταλλακτικά και με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε.
1: Δεν έμεινε κανένα.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ζέστη, υδρόνας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte

0: δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά Τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
13: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
14: Ναι.
13: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτο.
17: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρακτιάζα.
18: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
19: Γιώργος Διανός.
20: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
21: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
22: Δεν σε δουλούν.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλό στο Γιώργο μας. Τι γίνεται,
7: το βρήκε στον δρόμο, κύρισε.
6: Γιώργο, να σου πω, σου λείψα εσένα καθόλου εχθές.
7: Πολύ μου λείψε. Βασικά δεν σε πήραμε χαπάρι, Παναγία, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ήταν τόσο ωραία χθες.
6: Έχετε πληγώσει πάρα πολύ.
7: Περάσαμε τόσο καλά χθες, είχε τόσο γέλιο.
6: Μα δεν μπορεί.
7: Χαμός.
6: Εγώ υποτίθεται ότι.
7: Ανέκδοτα, χορευτικά, εδώ χορεύαμε νησιώτικα όταν έβαλε τις καμπάνες. Σηκώθηκε ο Αρναούτου, σαν κατσίκι πεταχτεί από την Κύθνο. Ικαριώτικο.
6: Εγώ λείπω με το σκεπτικό του ότι θα σας λείψω και θα με εκτιμήσετε περισσότερο.
7: Δυστυχώς σε αυτό το χώρο ο Παναγή είναι με το που λείψεις 5 λεπτά ξαφνικά τσουπ κάποιος άλλος και τρουπώνει.
6: Ο θάνατός σου, η ζωή μου είναι αυτή η δουλειά. Καλά μου τα λέγανε και δεν τους πίστευα. Λέω όχι, εμένα με αγαπάνε, είναι φίλοι μου.
7: Όχι, όχι, είναι τα μίντια, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
6: Κατάλαβα.
7: Είναι αυτός ο χώρος.
6: Μάλιστα, κατάλαβα.
7: Το ίντερνετ θα μας τα πάρει όλα.
6: Λοιπόν, σήμερα 23 Ιουνίου 2026, χρόνια πολλά να πούμε στον Αριστοκλή, την Αριστοκλία, την Αγρυπίνα. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Ολυμπιακή ημέρα. Το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό ορόσημο. Επίσης, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Διεθνής ημέρα Χείρων.
7: Χείρων.
6: Χείρων. Χείρων. Για πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά σου σαν σήμερα.
8: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε τι έγινε σαν σήμερα.
6: Πιστεύω.
8: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Όχι, με είδε.
9: Η ιστορία του χθες.
7: Καλά που ρώτησα. Διεθνή ημέρα χείρων λέει και λέω το γουρουνιών.
6: Είναι χειρές.
7: Χειρών. International Windows Day είναι καθιερώθηκε το 2010 τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλισσον. Βρε Λόρδε Λούμπα, έτσι λέει αυτός ο Αγγλοειδός επιχειρηματίας.
6: Έχει και τόνο.
7: Λόρδος Λούμπας λέει.
6: Έχει και τόνο.
7: Ναι, αυτός το.
6: Και δεν το είδα,
7: Επειδή την ημέρα αυτή του 54 η μητέρα του Λόρδου Λούμπα, η Σριμάτη.
6: Ποια είναι ο Λόρδος Λούμπας, τι όνομα είναι αυτό.
7: Είναι Ινδοάγγλος, τι είναι αυτός, ξέρω εγώ. Αγγλοειδός, ναι. Η μητέρα του Λόρδου Λούμπα το 1954. Ο Λόρδος Λούμπα. Αυτή τη λέγανε όμως Σριμάτη Πού Παβάτη Λούμπα.
6: Αλήθεια.
7: Έμεινε χείρα, ναι. Πάει ο Παπουλούμπας. Έφυγε ο Παπουλούμπας. Λοιπόν, σαν σήμερα 1775 η πρώτη. Πω, δεν είμαι καλά, δεν έχω ξυπνήσει καλά.
6: Τι έγινε.
7: Κοπηλατοδρομία γράφει και πήγα να διαβάσω αυτό που είχε πει ο Clint Eastwood.
6: Τι.
7: Ότι οι απόψεις το είχε πει και ο Ντάνος. Οι απόψεις είναι σαν τις κορότυπες. Όλοι έχουν από μία.
6: Γιώργο!
7: Βλέπω κοπηλατοδρομία και διαβάζω στο μυαλό μου. Η πρώτη κοπηλατοδρομία μεταξύ των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ διεξάγεται στον Ντάμες. Την παρακολουθούν 200.000 άτομα. Τι λες, μωρέ. Και σημειώνονται 7 πνιγμοί μεταξύ των θεατών. Αμάνο, ρε. Πω, μέτρα ασφαλείας, τίποτα, έτσι. 1868 ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Κρίστοφερ Λάθαμ Σόλς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφόμηχανή. Το 1894 διέτησε στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιό Ντε Κούμπερτεν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας ο Δημήτρης ο Βικέλας.
6: Τι ωραία το μιλάει και το γαλλικό αυτό.
7: Ήμασταν μέσα στα πράγματα τότε, βλέπεις τι γινόταν.
6: Τώρα τίποτα. Τίποτα. Άσε γιατί έβλεπα χθες ένα σαν ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
7: Κοσκοτά με τις σακούλες. Με τα πάμπερς που λέγανε.
6: Ναι, ναι. Τι ενδιαφέρον. Μισή ώρα
7: κάνει. Και να έχει μέσα 5.000.
6: Ναι.
7: Τι ωραία πράγματα.
6: Πώς έφαγε, πώς εξαπάτησε την Τράπεζα Κρήτης όλα αυτά. Ωραία, πολύ ενδιαφέροντα. Άσε σου.
7: Πώς έγινε, πες μας και εμάς, αυτά τα κόλπα δεν ξέρουμε. Και είμαστε εδώ από τις 7 το πρωί. 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ήταν η κόρη του Παύλου, του αυστριακού επιχειρηματία του Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. 1984 έτοιμος ο Καλούδης με το κουμπί στο χέρι εκεί πέρα αντικείμενα που άνοικαν στον Τζον το Λένον πολλούνται σε πληστηριασμό προς 430.000 δολάρια.
10: Χεστήκαμε.
7: Έτσι θα πουλάνε και τα δικά σου τα βρακιά, Παναγή.
10: Είμαι σίγουρα.
7: Και θα λένε αυτό το είχε φορέσει ο Παναγής τότε εκεί.
6: Όλα Calvin Klein.
7: Ακριβώς. Στις 23 του Ιουνίου το φορούσε και έκανε και πριτς.
6: Έλα.
7: Ναι. Δεν το έχουμε πλύνει από τότε.
6: Δεν μπέρδομαι εγώ.
7: Το 89 βγαίνει ο Batman. Ο Batman κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Ωραία πράγματα. 290 η ακουστική κιθάρα του Buddy Holly πωλείται σε δημοπρασία και άλλη δημοπρασία. 237.000 πια είναι αυτή. Το 4 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σεν Άνδριους της Σκωτίας. Και από θανάτου σαν σήμερα. Μεγάλη μέρα σήμερα.
6: Για πες, ποιος φεύγει.
7: Βγάλε, βάλε, βάλε, Κάρμινα Μπουράνα, βάλε.
5: Να βάλω ό,τι θέλεις, βεβαίως.
7: Η ζωή μου όλη, φίλε. Τι ήταν για εσάς ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε μου που ρωτάει. Τι είναι ο άλλος έξω εκεί στα σκαλιά.
6: Το σκάνδαλο Κοσκοτά είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
7: Σταμάτα σας σήμερα, έφυγε.
6: Άσε με τώρα.
7: Να σέβεσαι κάποια πράγματα, είπαμε. 1996. Γυρίζω από το σχολείο εν τελευταίες μέρες.
6: Ναι.
7: Βλέπω τη μάνα μου στην κουζίνα, φτιάχνει φασολάκια νομίζω. Ήταν και εποχή του.
6: Ναι.
7: Τη βλέπω στεναχωρημένη, τη λέω τι έγινε. Έφυγε ο Ανδρέας. Έφυγε ο Ανδρέας. Πιάνω, το, πάω στην Λέβε Όπτα που είχαμε και πατάω τα κουμπιά. Δεν είχαμε τηλεκοντρό. Λέβε Όπτα. Πατάω, βάζω ΕΡΤ. Δεν είχε ΕΡΤ ένα αριθμό τώρα.
6: Ναι, ΕΡΤ τελεία, ναι.
7: Και βλέπω εκεί τον Ανδρέα. Βλέπω το έξω από το νοσοκομείο να κάθεται κόσμο στα περβάζια, κάτω στα πεζοδρόμια.
6: Τι λες τώρα.
7: Που πηγαίνει και ο δημοσιογράφος και λέει τι ήταν για εσάς ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυρία μου. Και γυρίζω άλλο στην κοιτάζη. Από χαμηλά προς τα ψηλά. Η ζωή μου όλη φίλε. Φεύγει ο Ανδρέας, πρώην πρωθυπουργός. 1981-89 φάγαμε με χρυσά κουτάλια. Το 93-96 διασκεδάσαμε πάρα πολύ με όλα τα σκάνδαλα. Μεγάλη μορφή.
6: Έλα Γιώργο, προχώρα.
7: Σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Σήκω να δεις ποιος κάνει κουμάντο στον πάσο. Συγγνώμη. 2005 επεθαίνει ο Έλληνας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Και από γεννήσεις που έχουν γεννηθεί ο Σπύρος Αγοραίος. 1928. Έλληνας τραγουδιστής ηλικία 15 ετών έχασε σε ατύχημα το ένα του χέρι όταν έσκασε μια χειροβομβίδα την ώρα που έπαιζε με συμμαθητές του την Αγία Παρασκευή της Αττικής. Γιατί στην Αγία Παρασκευή, έτσι το 1928.
6: Βουνό ήταν,
7: τι 38, ήταν. Ναι, τι, με τι να παίζαν τα παιδάκια. Τι είχανε, τσέρκια, χειροβομβίδες, τέτοια πράγματα. Άρη Κρυσπυρό! Παρ' όλα αυτά, λέει, μπήκε δυναμικά στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού και ξεχώρισε με τη φωνάρα του.
6: Είχε ακροτηριαστεί δηλαδή το χέρι.
7: Ναι, ναι.
6: Άντε ρε.
7: Από μικρό παιδί.
6: Αμάνα.
7: Αμάνα, αμάνα.
6: Έλα. Μήπως είναι λίγο πρωί ρε παιδιά, λέω.
11: Ξενύχτικο με νιάρι.
7: Λάτος, ο ξενύχτης ο κομενιάρης μπήκε.
6: Γρηγοριακό μέσα χωραίο πρωί πρωί στις 7 και 10.
7: Άρα την άκουσουμε ρε πιτσιρικά. Αμάνα, αμάνα, αμάνα. Μπήκε και η γυναίκα για την οποία έχουν γράψει Οδύσσιες, Ιλιάδες.
6: Μήπως είναι λίγο βαρύ για πρωί πρωί ο Σαγοραίος ρε παιδιά. Ξέρω εγώ.
7: Ήταν 70 κιλά ήταν. Τι άλλο έχει γίνει σας σήμερα, το 36 γεννιέται ο Σιμίτης, ο επόμενος πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος.
6: Όλοι σήμερα γεννήθηκαν.
7: Ο Μιλιώκας σαν σήμερα το 55, ο Βασίλης Καζούλης το 59, ο Ζιντάν το 72. Και ο Ντάφι, όχι, συγγνώμη, δεν είναι ο Ντάφι. Η Ντάφι το 1984, νόμιζε ότι ήταν ο δικό μα.
6: Δεν τρέπεσε λίγο.
7: Χρόνια πολλά σε όλου.
6: Χρόνια πολλά.
7: Έτσι.
6: Χρόνια πολλά, λέμε.
12: Γκούνι τσιγκούνι. Στι τελαχώριε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: μετά από τις 7. Και πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με το νέο της ημέρας.
1: Ναι, είναι το νέο της ημέρας. Καλημέρα.
0: Ποιο είναι το νέο της ημέρας?
1: Ότι ο Παναγής είδε από μακριά το σκάφος του Τζόρνταν. Έχουμε ρεπόρτερ.
2: Και δεν το ήξερα κιόλας και βλέπω ένα απίστευτο κότερο.
0: Πώς να το ξέρεις δηλαδή?
1: Πού να το ξέρει?
2: Γιατί το παίξαν ότι ήταν συντασία για φαγητό μετά που πήγα και τον Google. Άρα, αν όντω είναι αυτό, το είπανε ότι είναι συντασία για φαγητό στο Φυσκάρδο. Και μετά ήρθε από το Αργοστόλι. Και λέω, ποιανού είναι, παιδιά, αυτό το κότερο μέσα? Παιδιά, το κότερο δεν έβλεπε μέσα Ιόνιο. Ήταν μόνο ένα κότερο μπροστά στη θάλασσα. Ποιανού είναι αυτό το κότερο? Μου λέει του Μάικλ Τζόρνταν.
0: Να είναι καλά άνθρωπο, να είναι ευτυχισμένο, να είναι καλά, να τα χαίρεται τα χρήματά του.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλά και αυτό και κουλιά.
0: Παρακαλώ, τα νέα τη ημέρα λέει.
3: Λοιπόν, περίμενε.
0: Τι είναι, φίλε μου?
3: Αυτό. Είναι στο τέτοιο, είναι στο κάτω, στο κράσπεδο κάθεται, έξω από το νοσοκομείο.
0: Ποιος είναι ο Μάγκελ Τζόρνταν?
3: Ο Παπανδρέου.
4: Α, Παπανδρέου,
2: φίλε. Το λέει και το εννοεί. Πονάει.
1: Λέει.
4: Καλύτερος πολιτικός, καλύτερος άνθρωπος της χώρας.
3: Αυτά.
1: Η ζωή του.
3: Να μαθαίνουν οι νότεροι. Είναι και ωραία μορφή, είναι ωραία μορφή.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί.
0: Τι έκανε, τι έτσι ήταν.
3: Έτσι το ζήσαμε, Νάντση.
0: Έτσι το ζήσαμε.
3: Και μετά φάγαμε φασολάκια.
1: Μπράβο, παιδιά, που το ζήσατε έτσι. Σας λυπάμαι όλους που το ζήσατε έτσι.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Τα γένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Αχα, μπράβο. Μας αρέσει αυτό που γίνεται για την εθνική άμυνα εκεί πέρα, να εξελίσσονται τα πράγματα. Αβραμόπουλος, μετά το ένταρμα σύλληψης, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, το Qatar Gate δεν με αφορά. Airbnb από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Αγώνας δρόμου για άδειες, πωλήσεις και γονικές παροχές. Δεν ξέρω. Μέχρι τότε δεν ξέρω, θα έχουν δυνατότητα να παρέμβουν σε απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουν άμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Το μόνο είναι εγώ να πω είναι μάστι.
2: Αμά.
1: Κατάλαβες τι διάβασες?
0: Είναι με περίπτωση να μάστι.
1: Νόμος... συνέχεια αυτό το πράγμα. Πες μας, τι κατάλαβες?
0: Νόμος, δεν κατάλαβα τίποτα. Νόμος Κατσέλη. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μέχρι να ξεκαθαρίσει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε έδωσε.
2: Τι
0: διάβασες? Δεν κατάλαβα. Προς πτώση οι τιμές στα καύσιμα, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Η αποκλιμάκωση είναι στη μέση. Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύσης στο ΆΚΑ. Το στέτζι των 360 μοιρών, τα σενάρια για Τζένιφερ Λόπες και Μπένσον Μπούν. Πόσα εισιτήρια έχουν μείνει? Πριν από λίγες μέρες,
1: μας έχουν μείνει 50
0: πάνω. Τι θες, ρε Παναγή?
1: 50 κάτω.
2: Πάντως διάβασα ότι θα κοστίσει, λέει, 5 εκατομμύρια ευρώ η συναυλία. Δεν θα τα ξεπεράσει αυστηρά, έχουν συζητήσει. Αλλά εντάξει, θα αφήσει πολλά περισσότερα, έτσι. Είναι κατάμεστο το ΆΚΑ.
0: Μπαράζ ελέγχουν τις τροχές στην Αττική. 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα, 17 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Συγγνώμη, να απαντάω και εγώ να κάνω και κύριε Ρέσου. Να είμαι ο δεξιός φέλτς.
1: Παπάδες.
0: Την κόρη μας θα την πούμε Bonnie, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά και σαν τον Bonnie και Clyde.
2: Αρέσει.
0: Να την χαίρεστε. Σνίκ μου, να είναι γερή και ευτυχισμένη.
1: Ο Σνίκ θα την πει Bonnie.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα σηκώσει ο παπάς και θα πει βαφτίζεται η δούλη του Θεού
3: Bonnie.
1: Μπορεί να κάνουν ονοματοδοσία.
0: Αν υπάρχει κάποια ονοματοδοσία.
1: Μπορεί να την πούνε, ξέρω εγώ, Μαρία Bonnie.
0: Ο καύσωνας μετέτρεψε τον Σικουάνα σε πλάζ. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες άνω 42 βαθμούς.
2: Γίνεται στην Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Το ανέβασα στο Instagram. Το ανέβασα στο Instagram από το Σάκη. Το ανέβασα.
1: Δεν βρωμοκοπάει.
2: Βρωμοκοπάει, ζέχνη.
0: Λοιπόν, και εδώ βλέπω ένα τιμολόγιο Εύη σε εταιρικές εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.
2: Είναι το που νίκησε αυτοκίνητο στην Κεφαλονιά αυτό.
0: Τι μου το βάλεις μέσα με τη σειρά?
2: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα στον εκτυπωτή, το πήρα και αυτό μαζί.
3: Πάλε καλά που γιατί βάζαμε κάτι τιμολόγιο από την φαντασία.
0: Να σου πω.
1: Δεν θα το καταλάβαινε πάλι.
3: Γαριδό μακαρονάδα 25 ευρώ.
5: Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πάμε στα 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάντση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Ελληνικός.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδη.
3: Αν περάσεις την πόρτα, τελειώσαμε.
0: Γιατί σου ήρθε αυτό τώρα?
3: Γιατί έχει βάλει τάφι.
0: Α, μάλιστα.
3: Εγώ μόνο αυτό το τάφι να γνωρίζω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, βλέπω εδώ ανοίγω την επίλυτα διάφορα πράγματα. Γνωστός μάγος έγινε άφαντος.
1: Εξαφανίστηκε. Μπράβο, του συγχαρητήρια.
0: Εξαφανίστηκε ένα μάγο που δεν μπορεί να το βρούνε με τίποτα.
2: Πώς την πάτησε έτσι?
0: Έκανε μαγικό, εξαφανίστηκε και μπορεί να το βρούνε με τίποτα. Συγκλονιστικό.
2: Μα είναι δυνατό.
0: Ναι.
3: Άμα μπλέξει
0: ένα μυστήριο, καλύπτει την εξαφάνιση γνωστού μάγου στην Αυστραλία. Ο οποίο μάλιστα χάθηκε χωρίς να αφήσει κανένα έγχρωστο. Πήγε, έκανε ένα μαγικό, μπήκε μέσα σε ένα αυτό και δεν μπορούσε να τον βρήκαν ποτέ ξανά. Συγκλονιστικό. Βεβαίω. Πάρα πολύ.
1: Βεβαίως μπούτος.
0: Μάλιστα.
2: Άσε, γιατί τώρα έχει αρχίσει και ο Μαρκούλης μου με τα μαγικά. Θα σας τα κάνει στη Ρόδο, να ξέρετε.
3: Τι κάνει?
2: Παίρνει μια κούπα, βάζει ένα λαστιχάκι μέσα, λέει κοίτα από εκεί, ένα ποντίκι.
3: Γιατί δεν μαθαίνει τον παπά να βγάλει και κανένα φράγκο?
2: Ρε Γιώργο.
3: Γιατί εκεί πάνω στην Εκάλη πέφτουν πολύ τζογάρουν.
0: Μάλιστα.
2: Ποια είναι αυτή η Ροντρίγκες, ε?
3: Η κυρία Ρονάλντο. Τι να κάνει και ο Ρονάλντο, βγάζει τη γυναίκα εκεί πέρα στο μπαλκόνι με το μαγιό.
0: Σωστά.
3: Αφού ο Μέση γράφει ιστορία.
0: Διαβάζοντας πιο κάτω, μάλλον έχει εξαφανιστεί με το αυτοκίνητο. Δηλαδή κάπου τον έχουν χάσει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ελπίζουμε να είναι καλά.
2: Πού, εδώ στην Ελλάδα, παιδί?
0: Όχι, στην Αυστραλία είπαμε. Λοιπόν, δολοφονία. Ειδικός ερευνητής υποστηρίζει με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν κολλάει το σενάριο της αυτοκτονίας της Μέρλιν Μονρόε. Και ότι τα πράγματα τελικά είναι διαφορετικά. Βέβαια το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
3: Καλά,
0: ότι,
3: ναι.
0: Ότι ουσιαστικά ήταν πολύ. Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται ενοχλούσε πολύ κόσμο. Τη βρήκανε μέσα στο ξενοδοχείο απέναντι από το. Γιατί είχαμε κάνει κάποια στιγμή και να κάνει και ένα γύρισμα. Αν δεν κάνω λάθος, τη βρήκανε απέναντι και από το Chinese Theater στο Los Angeles.
2: Μέσα στην πανιέρα.
0: Μέσα στην πανιέρα χρήση βαρβιτουρικών και ανακοπή, αν δεν κάνω λάθος, στις καρδιές. Κάτι τέτοιο, από ό,τι θυμάμαι. Μάλιστα. Εδώ τι άλλο συνεχίζουμε. Τι θα γίνει αβέβαιο το μέλλον για διάφορους ανθρώπους, για το Σωτήρι.
2: Τι έχουν πάθει ρε παιδιά στο Καλημέρα Ελλάδα?
0: Τι πάθανε?
3: Είναι τα κορίτσια, πανηγυρίζουν για το Μουντιάλ. Γίνεται χαμός.
2: Η Αλεσάνδρα Μπρόσιο δεν είναι?
0: Εδώ
2: αυτή
0: βγήκε η αφίσα για το λαγοκέφαλο. Wanted, αμοιβή, 4,73 ευρώ το κιλό.
2: Α, τα επικήρυξαν, ναι.
1: Γιατί τόσο λίγο?
0: Το πλάνο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του τοξικού. Το πλάνο της κυβέρνησης.
2: Δεν είναι.
0: Εκεί έξω τελειώνει ο Ιούνιος. Ποιο πλάνο της κυβέρνησης λες και μιλάμε για του χρόνου? Βγείτε γρήγορα και κάντε τα. Δεν θέλω να δημιουργώ και πανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει
2: και
0: πρόβλημα.
2: Λίγο κουράστηκα να δαγκώνουν όλα τα κουτάκια αναψυκτικών λαγοκέφαλοι. Δηλαδή κάπου φτάνει.
0: Πόπο.
3: Βοηθάστε να φτάνει.
1: Πάντα μην εγώ πέτρω και εγώ πες.
0: Ναι, κάντε το λίγο τώρα που είναι νωρίς. Νωρίς. Θα έπρεπε να το έχετε ξεκινήσει από τον που πήγε
2: η άνοιξη.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα ακόμη στην κυβέρνηση? Γιατί το κάνετε αυτό εκεί πέρα κάτω? Δεν ακούει κανείς, ρε παιδιά, από εκεί από την κυβέρνηση.
2: Τι πείτε θέλετε το... να μας φάνε τα πουλιά μας?
0: Όχι τώρα, σοβαρά το λέω.
2: Κι εγώ.
0: Δεν μπορεί όταν ξαναλέμε η Κύπρος και η Τουρκία είναι δύο χώρες που το κάνουν εδώ και 10 χρόνια. Εσείς το 2026 που γέμισαν τη θάλασσα ακόμα να το σκέφτεστε πότε θα το κάνετε επικήρυξη? Άιτε λίγο ντροπή, λίγο αντανακλαστικά.
3: Να υπολογίσουν την αξία του κιλού. Δεν είναι έτσι.
0: Ντροπή ρε παιδιά, ντροπή, ποιος είναι? Ρε, κινηθείτε λίγο γρήγορα. Άι, πότε θα το κάνετε, το Σεπτέμβριο θα πείτε τα επικήρυξη?
2: Τελικά καταλήξαμε ποιο υπουργείο είναι.
0: Νομίζω το υπουργείο...
2: Ναι.
0: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
3: Βάλατε!
4: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αυτό πρέπει να είναι άλλο τραγούδι που ζητήσαμε, γιατί χθες ήρθε στην εκπομπή για να κάνουμε ένα γύρισμα ο Διονύσης Χινάς, που έτσι μεγαλώσαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια και τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Άκουσα το καινούργιο του τραγούδι που έβγαλε.
2: Τι έγινε με την Γαρμπή, ρε παιδιά, τώρα μιας και είπατε για
3: σένα. Έπαθε ψήξη.
0: Έπαθε κάτι η φωνή της και κάποιες συναυλίες της θα κυρωθούν, όχι όλες. Μία-δύο που ήταν στην αρχή προγραμματισμένες.
2: Είπανε λέει αφωνία για να μην έχει πιο σοβαρό.
0: Αφωνία για μία-δύο εμφανίσεις, τρεις που ήταν να κάνουμε το Διονύση. Κάποιες άλλες θα τις κάνουν τα παιδιά, από ό,τι μου είπε, περαστικά. Να είναι καλά η Κίτη και να είναι καλά και ο Διονύσης που είναι πάντα φανταστικός.
2: Αυτό είναι. Μόνος του ήρθε χθες πάντως.
0: Μόνος του ήρθε, ναι. Αυτό είναι το καινούργιο του τραγούδι που λέγεται. Πώς?
3: Δεν είναι σπίτι σου.
0: Δεν είναι σπίτι σου. Το καταλαβαίνεις?
2: Δεν είναι σπίτι μου.
3: Όχι, κάτω παπούτσι και πες.

0: Και ένα νέο που μόλις έσκασε τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο τέλος από τους Milwaukee Bucks και πηγαίνει στους Miami Heat.
1: Ορίστε. Στους Miami Heat θα συνεχίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπος.
0: Τάκη, μόλις αυτό έλεγα τώρα ρε, πού ήσουνα?
1: Είμαι εδώ στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο του Miami.
0: Πώς λέγεται για το πρόεδρο του Miami?
1: Σκληρός.
2: Γιατί μιλάς αγγλικά, Τάκη?
1: Κύπριος είναι, σκληρός, σκληρού λέγει.
2: Τάκη.
1: Έλα.
2: Μιλάς αγγλικά.
1: Όχι, ρε, είναι, σου λέω, Κύπριος είναι.
0: Ρε, Τάκη,
1: σκληρός, σκληρού.
0: Μπορείς να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Παρακαλώ.
0: Ποιοι παίκτες άλλοι είναι τώρα στους Miami Heat?
1: Δεν είναι κανένας τώρα. Γι' αυτό πήγε ο Αντετοκούμπο.
0: Πρώτος είναι.
1: Ναι, δεν είναι θέμα χρημάτων κτλ. Ούτε επειδή βαρέθηκε του Milwaukee Bucks. Προσπαθεί να αποφύγει τα αδέρφια του. Πα και παίξει κανένα μπάσκετ προκοπή.
2: Τάκη. Γιατί δεν το παίρνουμε εμείς εδώ στο Παναθηναϊκό?
1: Έχει γίνει επίσημη πρόταση από το Ζότς.
2: Αλλά
1: απλά είτε με τη διαφορά της ώρας και προλάβει και κλείσει το Miami Heat.
2: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις το πάμε
1: βέβαια.
0: Ό,τι λέμε πας και βγαίνει.
1: Εντάξει, αφήνουμε τώρα να κλείσει σκληρέ του Miami. Τα λέμε για.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά συγκλονιστικό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Να του ευχηθούμε να είναι καλά. Miami Heat, εμένα μου αρέσουν Miami πάρα πολύ. Έτσι.
3: Όλος ο καλός ο κόσμος του Miami.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος του Miami.
3: Όλοι εκεί κατεβαίνουν.
0: Όλοι Miami.
4: Είναι καλύτερη ομάδα δηλαδή.
3: Όχι, έχει πολύ καλή
2: ιδέα. Καλύτερη από τους.
0: Εντάξει. Όχι, Lakers. Εγώ θα ήθελα Lakers να πάει να σου μιλήσει. Ναι, ναι. Θα ήθελα Lakers, αλλά Miami Heat. Το ποιο είναι το σήμα του Miami Heat, Παναγία?
2: Ποιο είναι το σήμα,
0: το σήμα του? Τι είναι το σήμα του?
2: Τι είναι το σήμα του?
0: Το Milwaukee έχει το γλάφι, τα κέρατα.
3: Το
0: Miami Heat, ποια είναι το σήμα του?
2: Τίγρη.
0: Ερώτηση το 10. Τίγρη.
2: Ναι.
4: Κανανίλιο με θάλασσα.
3: Όχι, ρε παιδιά, είναι η Στεφάνη και πέφτει μια μπάλα μέσα που έχει πάρει φωτιά. Miami Heat.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Μέση έβαλε δύο γκολ.
3: Δύο γκολάκια και έφτασε. Του ξεπέρασε.
0: Δύο γκολ έβαλε και τα δύο δικά του.
5: Ναι, ναι, ναι. Μόνο γκολ δικά του.
3: Και έχασε και ένα πέναλτι.
0: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Άσχημο άντρα όμω είναι, ρε παιδιά.
0: Πω, πω, μην είσαι κακό, ρε φίλε. Τι.
2: Είναι και κοντό καταρχά.
0: Αυτό δεν είναι πρώτο
3: πίσω. Εσύ το.
2: Μιλά εσύ.
0: Εσύ μιλά.
2: Πρέπει να είναι πιο κοντό από μένα όμω.
0: Μαϊμού του Φαραώ, εσύ μιλά.
5: Δεν μπορεί.
0: Πιο κοντός είναι και από σένα. Είναι 1,65.
2: 1,65 είναι άτο κουντούλιακα.
0: Αντρεβλάκα στα μάτια.
3: Είχε πρόβλημα, το διάβαζα. Όταν ήταν πιτσιρικάς πολύ, τεράστιο ταλέντο και στα 13 δεν ψηλώνει. Είχε μια συγκεκριμένη πάθηση που δεν επέτρεπε στον οργανισμό του να ψηλώσει και καμία ομάδα από αυτές που ενδιαφερόντουσαν δεν αναλάμβανε τη θεραπεία του, που ήταν ένα χιλιάρικο το μήνα, ξέρω, μία ένεση.
2: Και
3: το ανέλαβε
0: η Μπαρσελόνα. Και
3: τη βγήκε η επένδυση.
0: Και τη βγήκε η επένδυση.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, ρε.
0: Λοιπόν, να πάμε.
2: Εμένα όμως δεν κάνατε τίποτα για να ψηλώσω.
3: Μα
2: να
3: δεν βρέθηκε και ομάδα. Ψάξαμε.
0: Δεν βρέθηκε, αλήθεια είναι.
3: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στα μάτι μάτι, παιδιά.
3: Πάω πυγμαίων μόνο.
0: Έχουμε την κλήρωση που κάνουμε κάθε Παρασκευή για δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά. Να θυμάστε ότι σταμάτη μάτι σε όλη την Ελλάδα. Τα αποκλειστικά Brands Look Elgio Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 και τα δύο στα 50. Σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω Brands στα 40 ευρώ. Τώρα πραγματικά αν θέλετε να πάτε τα γυαλιά, κάντε έτσι ωραίες εκεί αγορές. Θα σας κάνουν και πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι τα μάτι μάτι που τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. 69 36 10 10 22, γράψτε πρωινό. Τι γράφουμε,
3: κολλήστε. Τι γράφουμε, ρε.
2: Μάτι-μάτι και ονοματεπώνυμο.
0: Μάτι-μάτι και ονοματεπώνυμο.
3: Σε μάτια θα τα κάνουν, τι θα στείλουν μάτι-μάτι. Σωστά. Τι είναι αυτό.
0: Συνήθεια.
3: Την εμπειρία Inventor.
4: Μάτι-μάτι.
3: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατμαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγρατήρα τη και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατμαβένιο στο επόμενο τραγούδι.
4: Λοιπόν, και φυσικά έχει σημασία να ξέρει από πού παίρνει τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχει το καλό μία φορά, αλλά να το βρει και εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει φρέσκο, νόστιμο, ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
6: Πάμε σε Ray και φάμαστε!
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
13: Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Mundial Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
16: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
17: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρκετά.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Λούνις Τσιγκούνις. Στις στεραχώριες.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο, Σκάρμα Πολ, κυρίε και κύριοι. Ένα εκπληκτικό τραγούδι που ουσιαστικά έτσι μας βάζει με τη ρέγγι διάθεση σε ένα καλοκαιρινό mood που το θέλουμε όλοι. Τελειώνει ο Ιούνιος και ακόμα κάποιοι δεν έχουν ούτε καν φανταστεί τις διακοπές τους, αλλά αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Πάμε να δώσουμε λεφτά. Χιλιάρικα θα δώσουμε τώρα για το τέλος. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ναι, Νίκο μου, χιλιάρικα το πήρα από
1: εδώ. 7 μέρες.
0: Πάμε για χιλιάρικα.
1: Ιούλιο θα παίξουμε.
2: Θα πάει χιλιάρικα. Τώρα.
0: Δεν ξέρω, πάμε να παίξουμε και Ιούλιο να δίνουμε 4.000 ευρώ την ημέρα και ό,τι γίνει. Λίγη, να την έχει την κατάσταση στον αέρα. Κάθε πρωί να το πείτε σε όλους. Πάμε να πάρετε λεφτά. Πάρετε λεφτά. Τι έγινε. Πάμε για λεφτά. Έλα, πάρετε τηλέφωνο 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε. 1000 ευρώ. Όποιος πάρει έτσι πρωί-πρωί. Να φτιάξει και το καλοκαίρι του, να πάει και διακοπές, να γουστάρει. Σήκωσε το Νικολάκη, πάμε. Πάμε.
3: Ούτο, πούτο, το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν μιλάτε, αφού σας ακούω που κάνετε τέτοιο.
5: Αφού αναπνέετε.
6: Γεια σας. Φιλάκια, επόμενο.
0: Επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Ρε Θεέ μου, αυτό το πράγμα το πρωί.
1: Είναι τρομερό.
0: Καλημέρα.
7: Γραμμή δεν.
0: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα, επιτέλους, μετά από 5 χρόνια.
5: 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια προσπαθούσατε. Πώς σας λένε, κύριε?
8: Είμαι ο Χάρης, αλλά πριν μου πεις ό,τι πεις, θα σου πω κι εγώ. Δεν μου προσέχεις την Ανσούλη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
8: Είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί, κύριε μου, το λέτε αυτό?
8: Γιατί άμα μπουν οι Γρηγόροι μου νερά στη βάρκα, ψάξεις ζωσίφιο.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε?
2: Κάτι ξέρει ο κύριος Χάρης.
8: Ο τρόπος, κάτι.
0: Τι κάτι, κύριε? Τι, και εγώ σας...
7: Κάτσε, εμένα μ' αρέσει πως τα λέει ο κύριος Χάρης.
0: Τι κάτι, κύριε Χάρη. Δεν καταλαβαίνω τι
2: λέτε. Είστε από το σώμα της νύφης.
7: Είναι από το σώμα, ναι.
0: Δεν συμφωνώ μαζί σας, κύριε Χάρη. Έχετε δουλέψει ποτέ με τον άνθρωπό σας να είσαστε 15 χρόνια μαζί?
7: Δεν το κάνει εγώ.
0: Όχι, λέω, έχετε δουλέψει ποτέ να δουλεύετε μαζί κάθε πρωί? Όχι. Αν δεν δουλέψετε, κύριε, θα παρακαλούσα να μην με κρίνατε. Μόνο να δουλεύετε.
7: Γιατί
0: 12.
7: Εσύ δουλεύεις μαζί μου, εγώ δεν δουλεύω μαζί σου.
0: Εμένα, είπε ο κύριος. Αν δεν δουλεύεις με τον άνθρωπό σου, κύριε μου γλυκέ, δεν θα μπορέσετε να με καταλάβετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάνω στην καθημερινότητα και στην τριβή, οι διαφωνίες μας πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο πιο έντονες, αλλά είναι αληθινές, είναι πηγές και είναι μέσα στην αγάπη και στο σεβασμό. Εδώ θέλω χειροκρότημα, ρε Παναγία.
5: Μπράβο! Απ' την ψυχούλα του βγήκε.
1: Εδώ ξερωτεύτηκα κι εγώ, να πούμε.
0: Εδώ είναι η Νάνση να απαντήσει.
7: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσει ο κύριος Χάρης να πει τα δικά του.
0: Πείτε, κύριε Χάρη, τα δικά σας. Γελάω, κύριε Χάρη.
8: Αυτό κάπου, Γρηγόρη μου, το έχει διαβάσει.
0: Όχι, καθόλου.
5: Έχει αυτά τα ημερολόγια τα παλιά εδώ,
0: όχι,
5: δίπλα.
0: Όχι, κύριε Χάρη, αυτή τη στιγμή μου βγήκε μέσα από την καρδιά μου. Αλήθεια σας το λέω. Μου βγήκε μέσα. Ό,τι το έχω διαβάσει. Καταρχάς, δεν θυμάμαι εγώ πολύ. Εκτός από τον Ηράκλειο, δεν το θυμάμαι. Δεν το διάβασα. Είναι τελείως δικό.
7: Πες και τον Ηράκλειο.
0: Ότι τα πάντα ρί. Κύριε Χάρη, αυτό εσείς που λογικά πρέπει να είστε και διαβασμένος, τα πάντα ρί.
2: Αυτό κύριε... το έχει πει Κονιτοπούλου.
0: Ναι.
7: Τα πάντα ρί.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Χάρη, να σας ρωτήσω, έχετε, δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί, ε?
8: Όχι, ποτέ. Μια φορά ο Παναγής, γιατί είμαι πάνω κι εγώ στον Αγιο Στέφανο, που γιατί που λέμε εμείς παλιοί.
0: Μάλιστα.
8: Μου έδωσε ένα χαρμάνι και το έδωσε στο μωράκι μου και μου λέει, πού το βρήκες? Αλλά να σου πω κάτι άλλο, Γρηγόρη, πριν μου πεις.
2: Βεβαίως.
8: Κέρδισα μια τούρτα,
0: ναι,
8: από το
0: πέρα. Ναι.
8: Ρε παιδί μου, έκανε εντύπωση. Παραμονή, ήταν ημερομηνίες παραμονές Χριστουγέννων. Λέω τώρα να πάω να πάρω το δώρο. Και δεν πάω. Η ευγένειά του, παραμονή Χριστουγέννων, την πήγα στο παιδί μου. Λέω, πηγαίνω, πάω την πάρω. Παραμονή Χριστουγέννων, γινόταν ένας χαμός στο όπερα. Και η ευγένειά του, η καλοσύνη του να μου δώσουν το δώρο.
0: Είναι φοβερό.
8: Ήθελα να σου το πω και αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Είναι φοβερό, ήταν παραμονή βράδυ Χριστουγέννων.
0: Φανταστείτε που γινόταν χαμός.
1: Είδες, μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι ο κύριος Χάρης. Γι' αυτό και συζητάμε. Θέλω να πω και αυτό που λέει, για το λόγο ότι το ΟΠΕΡΑ πραγματικά τιμά κυριολεκτικά τα ζαχαροπλαστή στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, κύριε Χάρη. Οι άνθρωποι έχουν κάνει συγκλονιστική. Γι' αυτό και λέω ότι σε όλο τον κόσμο, όποιο δεν έχει πάει στο ΟΠΕΡΑ, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο μιλάω με αυτά τα λόγια και για τα γλυκά και για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό. Να, πραγματικά.
8: Γιατί το παγωτό του την περασμένη εβδομάδα, γιατί ο γιο μου είναι η Ιωνία.
0: Βλέπεις.
8: Το παγωτό που πήγα και πήρα.
7: Γίνει πελάτη ο κύριο Χάρη.
0: Βεβαίως, γίνει πελάτη βεβαίω. Αφού το γνωρίσαμε το ΟΠΕΡΑ, εννοείται όποιο πάει μια φορά δεν υπάρχει πίσω να πάει. Λοιπόν, κύριε Χάρη, τι λέτε, θα τα πάρετε τα χίλια ευρώ? Να τα πάρετε τα 1000 ευρώ.
1: Να τα πάρει.
8: Να τα πρέπει να τα πάρω, γιατί μήπως πάμε πουθενά έτσι.
2: Και όπως είπε και ο Ηράκλειτος. Και όπως είπε και ο Ηράκλειτος.
0: Όπως είπε και ο Ηράκλειτος, τα πάντα ρί.
8: Τα πάντα ρί.
9: Τα πάντα ρί, γι' αυτό
1: Το χιλιόμετρο σηκώνει το πουλο.
5: Λεγάκι,
7: λεγάκι. Σε αυτό δεν ήταν που έπαιζε ο τέτοιο.
0: Έχει πει λεγάκι.
5: Ο 17 Νοέμβρη έπαιζε. Μπαγλαμά.
0: Α, ναι, ο
5: Ξηρό.
0: Ο Ξηρό. Στο σταπάνταρι έπαιζε ο Ξηρό.
7: Έτσι έβγαινε με τι κιθάρες.
0: Με τι κιθάρες, ναι.
1: Τώρα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι σοβαρά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι 30 χρόνια, 40, ε. Τα πάντα ρε, τα πάντα ρε.
5: Ναι.
0: Και απόψε είναι γιορτή. Μεγάλα τραγούδια, δεν γράφονται αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, να πάμε μπας και πραγματικά ο κύριος Χάρης κερδίσει. Κύριε Χάρη, έχω από το 0 μέχρι το 8-9 φακέλους. Με στόχο, με αγελάδα, με κεραυνό. Με βούλες, με ούφο, με σουβλάκι, με μουστάκι, με λουλούδι και ένα σκέτος ροζ. Διαλέγετε τρεις. Βγάζετε άθροισμα 7, πήρατε 1000 ευρώ. Βαλμάς, μπαμπ κατευθείαν κασέρι. Και φέτα.
8: Θα πάμε στο ροζ.
0: Στο ροζ.
8: Στο στόχο.
0: Στον στόχο.
8: Επιτρέπεται η Νάρση να μου διαλέξει.
0: Βεβαίως, δεν ξέρει η Νάρση που έχει μέσα.
7: Κύριε Χάρη, και στεναχωριέμαι και άμα δεν διαλέξω εγώ το λάθος.
8: Δεν πειράζει. Μόνο που σας άκουσα φτάνει. 5 χρόνια έχω
7: πάει.
8: Πήγε η γυναίκα μου να χωρίσουμε γιατί σας έχω βάλει μπουμ στο τηλέφωνο. Ποια παίρνει 200 τηλέφωνα μπουμ. Τι έρωτας είναι αυτός.
0: Αλήθεια. Να τη ζητήσετε ένα φιλί.
8: Σταγνόταν. Ποια παίρνω. Λέω πάρε να δεις ποιος θα βγει.
0: Αν νόμιζε ότι παίρνετε, μήπως παίρνετε καμιά γυναίκα.
1: Δεν
0: σου λέει τόσα τηλέφωνα, τι είναι αυτό. Μάλιστα. Πάλι καλά που δεν έπαιρνε. Γιατί αν έπαιρνε μετά, θα σηκωνόταν, θα το έβγαζε, θα έβγαινε η Βερίνα. Και μετά την πατούσατε.
8: Την πατήσαμε. Δεν είχα γλυκιά φωνή, την πατήσαμε.
0: Και έχει γλυκιά φωνή και ωραία κοπέλα η Βερίνα, οπότε θα την είχατε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε ρε Νάση.
7: Θα το διαλέξω τα μουστάκια.
0: Τα μουστάκια. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
8: Φτιάξε με Νάση, πάμε.
0: Τι να πω, μακάρι, δεν ξέρει.
7: Ξεκινάμε με τα μουστάκια.
0: Να ξεκινήσουμε με τα μουστάκια. Λοιπόν, ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το 5.
7: Την κάτσαμε. Ψάχνουμε για
0: 2
7: ή για 0.
0: Ψάχνουμε για 2 ή 0. Δεν είναι δυνατόν. Ανοίγει το ροζ φάκελο και έχει το 2.
5: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι απίθανο, ε.
1: Η Νάντση ποιο διάλεξε.
0: Το 5.
5: Είμαστε στο στόχο.
0: Αν ο στόχος έχει το 0, τότε 1000 ευρώ πάνε στον κύριο Χάρη.
8: Και ο στόχος...
7: Δεν θέλω τίποτα, κύριε Χάρη.
0: Ο στόχος έχει... Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Το 0! Αυτά δεν γίνονται.
7: Δεν το πιστεύω.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: 1000 ευρώ. 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά.
0: Δεν γίνονται.
5: Αυτό σου χάρη τώρα.
0: Αυτό που έγινε τώρα, αγαπημένο κύριε Χάρη, που δεν σας γνωρίζω, δεν γίνεται.
7: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πραγματικά δεν ήξερε η Νάνση που είναι η αριθμή. Δηλαδή εντάξει, συγκλονιστικό.
1: Έλα, κύριε Χάρη, περιμένετε, γιατί είναι και σπουδαίος ο σκοπός. Είναι ή θέλει να πάει διακοπές. Για μένα διακοπές είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Κύριε Χάρη.
0: Συγγνώμη λίγο, τα χρήματα Νίκο θα τα πάρεις κανένα μήνα, λογικά.
6: Θα προσπαθήσω να τα βάλω
5: να τα βάλουμε
0: όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Κύριε Χάρη, πού θα πάτε.
0: Και έχουμε. Άκου τώρα τι γίνεται πέρα εκεί.
7: Τις
0: περισσότερες μέρες δίνουμε 500 ευρώ, 700, 600 χιλιάρικο. Είχαμε να δώσουμε κανένα μήνα. Και με το που δίνουμε χιλιάρικο, βοηθάει και η Νάνση. Που διαλέγει φάκελο.
1: Αυτό δεν γίνεται. Να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη.
7: Αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα που βιώσαμε σήμερα, κύριε Χάρη.
0: Ναι, είδες.
8: Ήθελα να πω το παράπονο στον Γρηγόρη για σένα πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα.
7: Για μένα μην φοβάστε, κύριε Χάρη, είμαι καλά, αλλά.
0: Συγγνώμη, αν είμαι καλά, λε και.
7: Έτσι, που μου λε
0: και σε κακοπεταγίδι. Λε και βγαίνει από το τζάμι του αυτοκινήτου και κάνει τα δεχεράκια τη έτσι. Βοήθεια, έχω πρόβλημα.
7: Δεν λέει ότι για σένα ήθελα να μιλήσω.
1: Κύριε Χάρη, Βασίλισσα την έχει ο κουμπάρο μου, να ξέρετε.
8: Το ξέρω, αγόρι, το ξέρω.
1: Όπω τι έγινε.
0: Τι έγινε, δεν σε έχω Βασίλισσα, τι σε έχω Βασιλιά.
7: Εγώ σε έχω Βασιλιά.
0: Εγώ πένα, κύριε Χάρη, δεν με ρωτήσετε να σα πω διάφορα άλλα θέματα. Δεν χρειάζεται, βλέπετε. Έτσι είναι, πάντα.
7: Χάρη, να σας πω κάτι. Ήταν πραγματικά ένα μικρό θαύμα.
0: Ένα μικρό θαύμα έγινε τώρα, παιδιά. Δεν κάνω πλακά.
5: Τελειότητα.
0: Φίλε, δεν είναι συγκλονιστικό.
1: Έλα, θέλω να μάθω λίγο.
0: Η διάθεση του κυρίου Χάρη τώρα και όλη αυτή η ενέργεια.
7: Δεν έχω ξαναδιαλέξει ποτέ εγώ άνθρωπο.
0: Ποτέ. Αλλά και διάλεξε και πραγματικά δεν ξέρει. Ούτε εγώ θυμάμαι τι κάνω. Τα αλλάζω τώρα. Δηλαδή, τώρα θα αλλάξω τα νούμερα πάλι χωρίς δεν θυμάμαι εγώ που τα έχω βάλει. Κύριε Χάρη, ασυγκλονιστικό αυτό.
1: Αφήστε με λίγο να μιλήσω ένα λεπτό. Κύριε Χάρη, πετε μου που λέτε να πάτε διακοπές με αυτά τα 1000 ευρώ.
8: Τα 1000 ευρώ τα περίμενα να πάω στα Χανιά. που είναι από τα πιο ωραία μέρη και τα πιο ωραίες ρακές. Και είναι να πάτε εκεί, εκεί να γίνει.
7: Στα Χανιά.
0: Να είστε συνταξιούχος είστε, κύριε Χάρη, συνταξιούχος είστε.
8: Είμαι συνταξιούχος, οδηγός ταξί και δουλεύω 4 μέρες τη βδομάδα να βοηθάω τα παιδιά μου. Δεν έχω κουράγιο παραπάνω. Και φέτος με ρωτάγανε διακοπές, πού πα πα πα, λέω ας το φέτος, ξεχάστε το. Δεν ήθελα να τους πω ότι πέφτουν ζόρια και τώρα θα τους πω πανέκλαϊν.
1: Πόσο είναι σας, πόσο χρόνο, πέστε μου λίγο, πόσο χρόνο είστε εσείς και πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σας?
8: Εγώ είμαι 65, αλλά έχω μια εγγόνα που έχω χάσει στο μυαλό μου ένας χρόνο και λέω χαλάλη σου για την εγγόνα μου.
1: Θα πάτε όλοι μαζί, διακοπές?
7: Όχι, θα πάρει τη γυναίκα του και θα πάει.
1: Ή τη γυναίκα σας, οι δυο σας.
8: Τώρα είναι μια παρένθεση, γιατί να μην το πω από εδώ.
1: Όχι, να μην το πω, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, η αλήθεια πάντως είναι ότι με το παιχνίδι και με το περίπου 3% 4% που είχατε και θα πάτε διακοπές, κύριε Χάρη. Θα πάτε διακοπές. Συγκλονιστικό.
8: Αυτό, τέλος.
0: Είναι φοβερό.
8: Εκεί που έλεγα δεν θα πάω. Θα βρεθώ στα Χανιά, γιατί είναι έρωτα στα Χανιά.
0: Χαλάλη, έρωτα είναι όλη η Κρήτη, βέβαια, εδώ συζητάμε.
8: Συγγνώμη, γρήγορα, αν είπα μια κουβέντα.
0: Όχι, κύριε Χάρη, απλά με αδικείτε, γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό με αδικήσατε.
8: Ακολουθάω παντού. Και αυτές οι εκδρομές που πήγαινες με τον άλλο, δεν θυμάμαι το.
0: Το Διονύση.
1: Έπρεπε να πάρει εμένα, πείτε το. Τι.
0: Τώρα ξεκινάμε πάλι πρώτα Θεός από την καινούργια σεζόν. Η τρίτη σεζόν είναι το road show, κύριε Χάρη, να το δείτε.
8: Παράταγα
0: πολύ
8: τη δουλειά για να σας δω. Γιατί να είστε καλά. Να το δω καλή ώρα. Ήταν η ψυχοθεραπεία με τα συνατότητα.
1: Κύριε Χάρη, θα μας στείλετε καμιά φωτογραφία από τα Χανιά?
0: Βέβαια να μας.
8: Εννοείται. Εγώ θέλω κάτι να στείλω και στην Άνση όμως τώρα.
0: Βέβαια.
7: Δεν θέλω τίποτα, κύριε Χάρη.
0: Κύριε Χάρη, θα σας πω εγώ.
7: Αν πάτε όμως στην Κρήτη στα Χανιά, να πιείτε μια ρακή για πάρτι μου.
0: Όχι, κύριε Χάρη, θα σας πω εγώ. Θέλει, φτιάξτε μια κολοκυθόπιτα και φτιάξτε και στείλτε τη, θα τη φάω εγώ. Κύριε Χάρη, μην κλείνετε το τηλέφωνο να μιλήσετε με την Άνση για να σας πει πως θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Εντάξει.
8: Χάρηκα ειλικρινά.
0: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ.
8: Ο Λιανός είναι ψυχή ζωή.
0: Είναι υπερταλέντο είναι ο Λιανός.
1: Περάστε καλά στα Χανιά.
0: Κύριε Χάρη, να είστε καλά μέσα από την καρδιά μας. Χαρήκαμε πολύ. Τι ωραίος άνθρωπος είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χάρη. Μιλάει με τον Άνση, μη θέλει να με δώσει την Άνση να μιλήσει ο κύριος Χάρη.
7: Δεν μιλάει με τον Άνση, ο Παναγίου.
0: Εντάξει, με σένα θα μιλήσετε, Χάρη, λίγο να σου πει μια κουβέντα. Λοιπόν, πω τι
2: ωραίο.
0: Το χάρηκα. Νίκο.
2: Ναι. Πρώτη φορά που χάρηκε και ο Νίκος.
0: Πρώτη φορά που είναι πρώτη φορά που ο Νίκος δεν γκρινιάζει που δίνουμε λεφτά. Αλήθεια, δηλαδή το χάρηκε σαν να το έδινε στον μπαμπά του, α πούμε. Ειλικρινά. Ε, Νίκο, έτσι ένιωσε.
2: Πολύ.
0: Μα είδε μερικέ φορέ. Παντού πάντα είναι ωραίο που πηγαίνουν τα λεφτά, γιατί που κάποιο άνθρωπο βοηθιέται. Αλλά τώρα εντάξει, τι να πει. Τώρα ήταν όλο. Σαν ταινία δεν έγινε. Διαλέγω του δύο να διαλέξει την Άνση, να είναι αυτό.
2: Να τριχτεί η Άνση τη συνήθεια.
0: Εσύ δεν θα δεχόταν. Εσύ να πώ δέχτηκε να διαλέξει.
1: Πώ δεν έπασε αυτό τη Μέρκελ, σα παρακαλώ, αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω σε διαγωνισμού. Έχω υπογράψει σύμβαση.
7: Τόσο αυθεντική η φωνή του, τόσο. Δεν ξέρω, ένιωθα ότι.
0: Σαν να είναι κάποιοι συγγενεί μα.
7: Ενώθηκαν οι ενέργειέ μα, ρε παιδί μου.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Σάκη Αρναούτογλου, όπω κάθε πρωί, σε μια Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά, τι θα συμβεί στην Ελλάδα τι επόμενε ώρε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
9: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα πάντως θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια. Γενικά ένα βοριαδάκι που μόνο κατά τη διάρκεια του θερμών ορών της ημέρας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σε πιο υψηλά επίπεδα θα έχει περισσότερη ζέστη από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει και στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς όμως με πολύ χαμηλή γενικά την σχετική υγρασία. Κάτι είναι και αυτό. Η Τετάρτη προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει και θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια και παροδικές συννεφιές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θαλάσσια άβρα θα επικρατεί στα παράκτια και η θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς. Στο εσωτερικό ίσως έχουμε και 33 βαθμούς Κελσίου, με κάπως λίγο πιο ανεβασμένη τη σχετική υγρασία, κυρίως από το απόγευμα της Τετάρτης. Η 5η, 25 Ιουνίου, φαίνεται ότι θα κυλήσει με συννεφιές το μεσημέρι. μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες δύναται να δώσουν κάποιες διάσπαρτες μπόρες και κάποια τοπική καταιγίδα, με τους ανέμους από βόρειες γενικά διευθύνσεις εξασθενημένους και την θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου και λίγο πιο τσιμπημένη τη σχετική υγρασία από ότι σήμερα και αύριο. Την Παρασκευή όμως, αλλά και το Σαββατοκύριακο, προβλέπεται μόνο ηλιοφάνεια, θα το γυρίσει σε έναν δυνατό βοριά, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά την σχετική υγρασία, αλλά τον υδράγυρο θα του συγκρατήσει κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργάωρες. Να είστε όλες και όλοι καλά.
10: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 8 η ώρα ακριβώς εδώ, πραγματικά πως είμαστε κάθε μέρα. Και βέβαια το παιδικό τραγουδάκι πλέον το έχουμε αφήσει, γιατί τα παιδιά σιγά σιγά έχουν πάει σε κάτι, μαθαίνω πως λένε, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς από το πρωί.
1: Να, ερχόμαστε. Τα κάμπ σε πληροφορώ σώζουν τις οικογένειες, να ξέρεις.
0: Να είναι όλα καλά, να περνάνε όλα υπέροχα. Αυτά που πήγαν στις γιαγιάδες επίσης να περνάνε υπέροχα. Ραντεβού δώσαμε πρώτο Θεός ξανά το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, έχουμε τις δύο προσφορές λόγω του Μουντιάλ. Γίνεται χαμός με το Μουντιάλ. Τις νύχτες ματσάρες και χθες. Και έρχεται ο Ανδριόπουλος και σας λέει: έχουμε φτιάξει πακέτα μουντιαλικά. Μουντιάλ Grill Gombo, που θα έχει μέσα σουβλάκια, πίτες, τζατζίκι 10 ευρώ. Ή Gold Combo, λουκάνικα, αφράτα ψωμάκια, σαλάτα ρωσική. Πάτε, παίρνετε το πακέτο, δίνετε 10 ευρώ. Τρώτε 3-4 άτομα εκεί πέρα μέσα τη νύχτα.
1: Ρωσική,
0: εγώ το λέω. Και ρωσική μπορεί να πει όπως θέλεις το λες. Λοιπόν, αυτό είναι από 12 έως 3 Σεπτέμβρη. Μέχρι 3 Ιουλίου τελειώνει αυτή η προσφορά. Αφήστε δε που είμαστε και εμείς εδώ πέρα που δίνουμε κάθε μέρα ένα καλάθι εμείς. Ο Ανδριόπουλος το δίνει. Εμείς είμαστε οι μεσάζοντες που φτάνουν σε εσάς και του ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την οικογένεια που είναι τόσο μα τόσο υπέροχη οικογένεια που κάθε μέρα δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Από το 1983, παρακαλώ, σαρώνει παντού στο νομό Αττικής. Περιστέρι, Γέρεκα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με κάρτες Ανδριόπουλου κερδίζετε προσφορές πάρα πολλές. Και επίσης να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Γλιτώνετε πόσα πράγματα και χρόνο και χρήμα. 69-36, 10, 10-22 για το καλάθι της ημέρας.
2: Ξεκίνα το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Έχει σκιέστρα, ομπρέλες, ψυγείο τσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα για κάμπινγκ από Χούπα. Το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Μπορείς να τα δεις όλα από κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link. Είναι τα παραγγείλεις στο δημητριάδης.gr. Λοιπόν, και φέτος όμως έχουμε διαγωνισμό και διεκδικείται μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από, για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το όνομα τεπώνυμό σου, Δημητριάδης Action Stores. Ζει σε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.
3: Τελικά η ανακοίνωση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, καπακούπα, καπακούπα. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint. Reno θα πείτε εσείς, θα το χαραλαμπίδι και θα το βρουν εκεί οι άνθρωποι της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1, Βέχρο και τελείωσες.
4: Σπέρα 96,6.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8 εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα και περάσαμε και στην επόμενη ώρα.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στα δύο συνεργεία. Στον φίλο μου τον Γιώργο τον Καμπάκη, που είναι ο υδραυλικός στο σπίτι μου, και στον Γιάννη τον Σκίκο, που είναι ο ηλεκτρολόγος. Είναι μέσα στο σπίτι μου στην Κεφαλονιά τώρα, το φτιάχνουν και ακούνε πρωινό σφαίρα.
0: Νομίζω και το κλέβουν έτσι που λες.
1: Όχι.
2: Κάνω, χορεύουν τέτοιο.
1: Ναι, χορεύουν.
3: Χορεύουν, παίξε DJ το γνωστό.
1: Ακριβώς. Είναι τέτοιοι. Είναι τέτοιοι.
0: Τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, Βαλάντη.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Καλημέρα Βαλάντη.
4: Τι κάνετε, καλά είστε.
1: Πες τα γρήγορα γιατί είναι η Λατινοπούλου στο Καλημέρα Ελλάδα.
4: Τι τσιγκάνη και ομορφιά η Νάση, η δικιά μας, καλά είναι.
6: Εγώ καλά είμαι, η δικιά σου δεν ξέρω.
4: Εντάξει, θα έρθω να πάρω τα χαλιά, ξέρεις εσύ. Πότε θα πήγε ο δικό σου πάλι για ταξίδι, έλειπες. Κύρο, μια χαρά.
6: Ναι, περάσαμε καλά.
4: Δεν θα πληρώσω τίποτα στο λέω. Από μένα όλα κερασμένα. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμό σου.
1: Εσύ τον Βαλάντη δεν καλέσαμε.
4: Πού? Πού δεν με καλέσατε?
6: Αυτό έρχεται πάντα κάλεστο. Άμα τον καλέσει.
4: Τι έχετε κανονίσει πάλι?
1: Ρε την Κυριακή είναι τον Βαλάντη.
4: Τι έχει την Κυριακή?
1: Τίποτα, τίποτα.
4: Είμαι ελεύθερο.
6: Αφού είναι γύφτο, έρχεται κάλεστο.
4: Δεν κάνω τίποτα. Κανόνε την πορεία σου να έχει κανονίσει κανένα πάρτι, κανένα τίποτα.
1: Όχι,
4: μάδοση,
1: παιδί μου, τίποτα.
4: Θα περάσω απ' έξω και κάνω καρέκλε τραπέζια, παππού. Κανόνε την πορεία σου. Πολύ κίνηση στην εθνική οδό. Θα μάθω. Θα μάθω. Έτσι από τη Νέα Ιωνία μέχρι κάτω Περιστέρι, στον ανεβασμό από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Ιωνία πάλι όλο αυτό το κομμάτι. Πυγμένο. Πολύ κίνηση, ένα κομμάτι είναι σταματημένο εκεί πέρα να μην μετά το Ζεφύρι στην Αττική Οδό, μην τρέχετε καθόλου. Πολύ κίνηση και στροφούλα για να βγει στην Λαμία, έτσι από την Εθνική Οδό. Τίποτα άλλο δεν τρέχει, λίγο στην Κατεχάκη, στον κατεβασμό, λίγο στην, πώς είναι, την Μεσογείο και λίγο στον κατεβασμό εκεί πέρα στη Φιλοθέα, στην Κηφισία. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τσουλάνε. Πήρε άμυ, πάτε, δεν υπάρχει λόγος, ήρθε ο Μπράντοβι.
1: Άντε καλημέρα.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: και ήρθε βέβαια να σας πω και το έτσι, αλλά να σας πω
1: και
0: αλλιώς. Και μιλάει για τον ηλιακό θερμοσύμφωνα τον έτσι και τον αλλιώς, για τον υδροσόλαρ από την Υδροσπιράλ, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που πραγματικά σαρώνει, από την εταιρεία που 40 χρόνια έχει εμπειρία, καινοτομία και αφοσίωση στην ελληνική βιομηχανία. Δίνουμε δώρο, παιδιά, έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα στο τέλος της εκπομπής. Και να σας πω βέβαια επίσης ότι γίνεται χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ελληνικό προϊόν και προτεραιότητα η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και η κορυφαία ποιότητα. Αυτοί που γνωρίζουν ξέρουν ότι η Υδροσπιράλ ΑΕ είναι μια εταιρεία που 40 χρόνια έχει φτιάξει απίθανα πράγματα για όλη την Ελλάδα. www.hydrospiral.gr ή στο τηλέφωνο 210 55 93 801. Ένας ηλιακός θερμοσύμφωνος δώρο από εμάς, αφού είχαμε κάνει και κάποια στιγμή μια έρευνα εδώ με τον Παναγή. Η μισή Ελλάδα δεν έχει ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Και η μισή έχει, έτσι δεν είναι, Παναγή?
2: Βέβαια, εννοείται. Η μισή έχει, και γιατί είναι ένα προϊόν ηλιακός θερμοσύμφωνος, παιδιά, που κάνει απόσβεση σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. 69-36-10-10-22, γράψτε Υδροσπιράλ και ονοματεπώνυμο για την εταιρεία να τη θυμάστε, και αν είναι να πάρετε ηλιακό θερμοσύμφωνα, ψάξτε λίγο να βρείτε για ποιο λόγο η Υδροσπιράλ είναι τέτοια εταιρεία που 40 χρόνια σαρώνει. Απλά δεν ασχολείστε ίσως περισσότεροι με αυτά, είμαι ηλιακά, είμαι τέτοια εξαρτήματα, οπότε δεν ξέρετε.
2: Περισσότεροι πιστευόμαστε τους υδραυλικούς.
0: Τους υδραυλικούς γι' αυτό, αλλά δείτε λίγο για την Υδροσπιράλ και θα καταλάβετε.
1: Όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέ με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Το Paloma, Bitter Orange Spread, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rolly Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Διονύση Σχοινά, που πολύ σύντομα την Κυριακή θα τον δείτε. Παρέα με την υπέροχη φωνή του Διονύση Σχοινά, που πολύ σύντομα την Κυριακή θα τον δείτε στο The Tonight Show.
5: Ήθελα να

0: πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram, να είσαι έντονη. Λοιπόν, και ξεκινάω με τους κρυούς. Καταλαγιάζουν οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και θα προσεγγίσετε με άνεση τον σύντροφό σας, ενώ ο ρομαντισμός σας θα αγγίξει το ζενίθ. Για να νιώσετε χαρούμενοι και ευδιάθετοι, αλλάξτε την εμφάνισή σας.
1: Γεια σου, Δάκη.
0: Μα όταν με κοιτάζεις πως... Δάκη, είπες.
1: Δάκη.
0: Δάκη. Ναι. Να πω και μια καλή...

0: myfashion.gr. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε όμως. Με τον κωδικό Nancy20, με S και Y, 20% έκπτωση όλες οι φίλες μου. Μόνο οι φίλες μου.
1: Η ζωή να το θυμάσαι είναι στιγμές. Κοίταξε με μέσα στα μάτια όλα.
0: Και περνάω στα ταυράκια, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Προσεγγίστε με θετική ενέργεια παλιούς και νέους συνεργάτες που είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τα σχέδιά σας και να τα κάνουν πραγματικότητα. Ανακαλύψτε τις ελλείψεις του οργανισμού σας και αντιμετωπίστε τες αν το κρίνετε απαραίτητο. Μήπως μου είσαι κουρασμένος.
2: Είμαι λίγο.

0: Ανανεώστε λέει την καρδερόμπα σας και αλλάξτε την εμφάνισή σας και εσείς, έχοντας πάντα αίσθηση λίτου του μέτρου. Μικρές αλλαγές που δεν πρόκειται να σας ζημιώσουν οικονομικά μπορεί να ανεβάσουν στα ύψη την ψυχολογία σας και να σας χαρίσουν ομορφότερες μέρες. Άρα αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να αλλάξουμε λίγο κάτι στη διάθεσή μας με την εμφάνιση.
1: Άντζελα. Παιδιά, τα μηνύματα στο Viber τα βλέπουμε όλα.

0: γεια σου Θοδωρή. Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου Χριστίνα. Καλημέρα στην Κύπρο μας.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Περνάω στα καρκινάκια μας. Προχωρήστε σε ξεκαθαρίσματα και αναδιοργανώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας, καθώς οι εκαθαρίσεις θεωρούνται επιβεβλημένες, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε πιο άνετα και με μεγαλύτερη σιγουριά.

Βογγυλικής. Γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στη Φλόρινα. Στη

0: συνειδητά ή ασυνείδητα θα αρχίσετε να αναζητάτε βαθύτερα νοήματα στη ζωή σας. Θα δραστηριοποιηθείτε έντονα στον επαγγελματικό σας χώρο και θα δείτε τις συνεργασίες σας να παίρνουν μορφή και να αποκτούν διάρκεια στο μέλλον. Υπέροχο και αυτό. Γεια σου ρε Γιάννη με τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Εύη από Σάμμο.
1: Γεια σου Λίλα.
0: Στο μαράκι εγώ έδεσα.

Να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μάγδα. Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για να βρεθείτε με φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ στο τέλος σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις. Στηριχτείτε σε ανθρώπους που εκτιμάτε τόσο για την εμπιστοσύνη, αλλά και για την κρίση τους, γιατί αυτοί θα σας βοηθήσουν στο τέλος. Καλημέρα στον Αρτή από Βέλγιο.

0: σε θέματα. Συνεργασίες που εκκρεμούν αλλά και νέες που διαφαίνονται στον ορίζοντα έρχονται να σας δραστηριοποιήσουν και να αυξήσουν τα εισοδήματά σας. Το μεταξύ χθες κοιτούσα τον ουρανό. Έχει ένα φεγγάρι απίστευτο, ρε παιδί μου. Χθες δεν ξέρω αν το προσέξατε. Φαινόταν όλο το σχήμα του, όλο το σχέδιο του, αν και ήταν μισό. Υπέροχο.
1: Γεια σου, Σάκη.

0: Χριστίνα.
1: Και περνάω στους σκορπιούς μας. Δείτε καθαρά τη θέση που μπορείτε να έχετε στη ζωή των άλλων, όπως και εκείνοι μπορούν να έχουν οι άλλοι στη δική σας ζωή.

τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρότερες ευκαιρίες όμως. Θέστε στόχους χωρίς να αναλώνεστε στο χρόνο που χάσατε και καταστρώστε σχέδια για να ρηχτείτε στη μάχη.

0: που ίσως αποτελέσει το μέλλον σας. Για τους δεσμευμένους δεν λέει τίποτα.
1: Άρα τι, σήμερα εγώ δεν υπάρχει αυτή η μέρα?
0: Υπάρχει αυτή η μέρα, θα είναι μια ωραία μέρα. Για να είναι για αυτούς που θα βρουν, για σένα θα είναι ότι θα αγαπήσει περισσότερο το τέρι σου.

0: πάρει παλιά.
1: Πήγαινε τώρα στην αλλαγή. Υδροχός. Άμεση προτεραιότητά σας είναι οι σχέσεις σας, ιδιαίτερα οι συναισθηματικές. Ωστόσο, είναι προτιμότερο, ακόμα και αν κάποιες στιγμές πιέζεστε, να μην πάρετε καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον σας. Δεν είναι σήμερα αυτή η μέρα.

0: ψαράκια μας.
1: Τα μάδα και στο Μεσολόγγι.
0: Αφήστε πίσω τις καταστάσεις και τα λάθη του παρελθόντος. Βάλε μια Μυκονό που σας πλήγωσαν και ανοίξτε μια νέα σελίδα στη ζωή σας. Συντροφιά με ένα άτομο που θα είναι πρόθυμο να σας ακολουθήσει πάνω απ' όλα, να σας καταλάβει. Αυτό θέλετε, να σας καταλάβουν.

0: Εσείς μην πάτε πουθενά, να μείνετε στα στενά του Σφαίρα 102.2. Σε πολύ λίγο είμαστε κοντά σας.
1: Πάμε σε Ρέι και χώμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Αυτός είναι ο Steve Provis, είναι ο One Man Show ο Steve.
1: One Man Show.
0: Ο καταπληκτικός τώρα... αυτός performer, πραγματικά.
1: Επιτέλους λέει το όνομα του, Steve Provis.
0: Steve Provis, που έβγαλε το καινούργιο τραγούδι Ενόχη Σκέψη. Καλοτάξιδο Steve, πραγματικά ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Είναι συγκλονιστική περίπτωση καλλιτέχνη ο Steve. Αν τον δείτε και live, όσοι τον έχετε δει, όσοι είχατε δει και το φέρει πριν από κανένα χρόνο, δύο, είναι μια φανταστική περίπτωση πραγματικά καλλιτέχνη.
2: Ήρθαν τα μελτέμια.
0: Τι.
3: Λεπτό να σου εξηγήσω.
2: Τα μελτέμια.
0: Καλύστε, μιλάω, ρε, μιλάω, ρε, μιλάω για το παιδί, ρε. Μιλάω για ένα παιδί καινούργιο που βγάζει δουλειά. Μα μιλάω για τον άνθρωπο, καινούργιο παιδί, ρε. Σε βασίλειο.
2: Μα είναι και μα υπερβολούν τώρα που μιλά.
0: Λοιπόν, καλό τάξη το Steve μέσα από την καρδιά μα. Έτσι, ερχόμαστε να πα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δίλημα ζωή έχει ο Παναγή. Ένα δίλημα που είμαστε γεμάτοι.
3: Να μην σχολιάσουμε δηλαδή αυτό που ακούγεται.
0: Τι ακούγεται, ρε φιλέ.
2: Ακούγεται ο αέρα μου, ρε φιλέ. Ακούγεται το παράθυρο.
0: Εντάξει, έχουμε ανοιχτό το παράθυρο. Είμαστε το μοναδικό στο
2: μελτεμάκι.
0: Μόνοι μα ζητήσαμε να βάλουμε παράθυρο. Γιατί γουστάρουμε να παίρνουμε το τι συμβαίνει έξω και μέσα στο στούντιο, όχι να κοιτάμε. Έτσι, είπαμε να το ζήσουμε.
3: Δηλαδή είναι φυσιολογικά.
2: Ναι, είναι καλοκαίρι.
0: Φυσιολογικά δεν είναι, αλλά εντάξει.
2: Μόνο καρπούς δεν έχουμε κόψει, θα κάτσουμε να φάμε. Εδώ στο μπαλκόνι, ωραία είναι. Θα παίξουμε και μια ξερή.
0: Μπιρίμπα.
2: Βάλε
0: δίλημα ζωής.
2: Μια χαρά.

0: Το σημερινό δίλημα, παιδιά, δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι από email.
1: Αλλά
0: είναι από έναν φίλο ακροατή που συνάντησα το Σαββατοκύριακο και μου λέει: σε παρακαλώ,
1: πες το.
0: Πες αυτό που τραβάω και αυτό που περνάω σαν δίλημα, να μου πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας. Μιχάλη τον λένε, τον συγκεκριμένο ακροατή. Ο Μιχάλης, παιδιά, είναι 35 χρονών, περίπου στην ηλικία μου. Θέλω να σας πω ότι παντρεύεται, δεν είναι το αληθινό της όνομα, αλλά ας την πούμε Μαρία για να έχουμε ένα όνομα. Ναι, 35 είμαι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Πότε θα ψηλώσεις, Ρίμονε.
0: Να χέσου. Ας πούμε ότι τη λένε Μαρία, τη μέλουσα σύζυγό μου. Παντρεύονται, παιδιά, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου.
1: Την πρώτη, το
0: πρώτο Σάββατο του Αυγούστου.
1: Το στείλε μήνυμα
0: ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης.
2: Κλείστε την πόρτα, κάνει ρεύμα.
1: Έλα, μωρέ, λέγεται, αφήστε τώρα λίγο αυτά. Άντε να ακούσουμε. Σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ.
3: Ρε Νίκο, ανέβασε αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι. Παντρευόμαστε, λέει.
2: Δεν
4: έχετε κάνει εδώ.
0: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί είναι σοβαρό το δίλημα του Μιχάλη.
1: Λέγε, ρε φίλε, λέγε. Πάμε, λέγε.
0: Ο Μιχάλης λέει παντρεύεται την πρώτη. Το Σάββατο του Αυγούστου με την γυναίκα του, τη μέλουσα γυναίκα του, τη Μαρία. Δεν ξέρω, λέει, αν ο γάμος αυτός θα γίνει, γιατί.
1: Άντε πάλι.
0: Βγήκαμε, λέει, επροχθές.
1: Επροχθές.
4: Γιατί τον βρήκε στην Κεφαλονιά, έτσι μιλάνε αυτοί.
0: Ναι.
1: Πες λίγο,
0: να πάμε, λέει, για κάποια τελευταία ψώνια. Μπήκαμε, λέει, σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, σε ένα μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Και παιδιά, έτσι όπως ήμουν από μακριά και κοίταζα τη Μαρία, πέσαμε το κινητό μου μέχρι να ψωνίσει και ασχολιότανε. Την είδα, λέει.
1: Ναι.
0: Να βάζει κάποια ρούχα μέσα στην τσάντα της.
2: Κλεπτομανής.
0: Όχι.
2: Τώρα
0: πλησιάζω, λέει, διακριτικά και της λέει: αγάπη μου, τι κάνεις? Τίποτα, λέει, κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Λέει, μην ασχολείσαι.
1: Κρύβε λόγια, ρε, μα θα μπλέξουμε.
4: Έτσι του πέ.
3: Ρε, μα
4: είσαι σημασμένη.
1: Ξεκολλάμε την πάρτι μας, σχολείσαι με αυτό. Σχολείσαι με τον εαυτό σου. Μην κάνετε πλακά, γιατί
2: έχει θέμα τώρα.
0: Του λέω, με πιάσαν τα γέλια. Του λέω, πες μου τι μου κάνεις πλάκα. Μου λέει, Παναγής, το ορκίζομαι. Και γύρισε και μου είπε ότι εγώ, λέει, το κάνω αυτό. Και στο σούπερ μάρκετ και στα ψώνια και στο μανάβι παίρνω, λέει, πράγματα, τα βάζω, λέει, μέσα. Και γιατί, λέει, να τα πληρώνουμε, λέει, όλα με τέτοια ακρίβεια?
1: Σωστό,
0: δεν κατάλαβα.
1: Μας
0: κλέβουνε, λέει, αυτοί θα τους κλέβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Της λέει, αγάπη μου, τι σκεπτικό είναι αυτό, τι λες?
1: Τα μονοπόλια.
0: Κάνε, λέει, ότι δεν τρέχει τίποτα, μην με κάνεις, λέει, ξεφτύλα. Προχώρα και πες ότι δεν έγινε ποτέ.
1: Κοίτα δουλειά στα μπλεξ, πιτσιρικά. ξέρω που μένεις.
0: Παιδιά, σοκαρίστηκα που λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Είναι, λέει, σαν να γνώρισα μια άλλη γυναίκα από αυτή που θα παντρευτώ τώρα σε ένα μήνα. Ενάμιση.
1: Φίλε Μιχάλη, παντρεύεσαι τον προ.
0: Λέει, παιδιά, η τύπησα είναι κλεπτομανής. Δεν είχα
1: πόσο
0: καταλάβει τίποτα.
1: Πόσο καιρό είναι μαζί?
0: Τι είναι, λέει, 2 χρόνια.
4: Πού να τη δει, άμα δεν πάει μαζί τη για ψώνια, πού να ξέρει.
0: Ναι, άμα δεν πάει μαζί τη για ψώνια, πού να ξέρει. Αυτό μου είπε και αυτό.
4: Γύρνα για αυτή με τι τσάντε γεμάτε.
1: Είναι 30 χρόνια μαζί και δεν καταλαβαίνει τι κάνει.
4: Έλεγε, ναι, οικονόμα, λέει.
1: Τι να σου πω, μέλουσα.
0: Πέστε μου, λέει, τι να
1: άρα,
0: κάνω.
1: Άρα, κοπέλα, είναι κλεπτομάνη από ό,τι φαίνεται.
3: Όχι, είναι κλέφτρα.
4: Αυτό νόμιζε βρήκε τον άνθρωπό του, γεμάτα τα ντουλάπια. Άλλο
0: τη λέω, ρε, αγάπη μου, δεν φοβάσαι, μη σε πιάσουν, δεν με πιάνουν. Μου λέει, το κάνω πολύ καιρό, λέει, και δεν με έχουν πιάσει ποτέ.
4: Έχω σηκώσει τραμπολίνα από παιδό.
0: Λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, αλλά μου βγαίνει, λέει, από την ψυχή μου, αλλά δεν θέλω, λέει, να παντρευτώ μια κλεπτομανή.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν την αγαπάει, μήπως πρέπει να πάνε σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχίατρο.
0: Κύρα, δεν δέχεται αυτή. Όχι, λέει, το κάνω για την ακρίβεια. Γιατί δεν.
3: Έχει μια δικαιολογία.
0: Μας κλέβουνε αυτοί, τους κλέβουμε και εμείς.
4: Ποιος θα προλάβει τώρα, ψυχίατρος ή ο ταυτόφορο? Δεν ξέρει.
3: Δεν ξέρει από πού θα τη έρθει.
0: Παιδιά, έλα, μην γελάτε, γιατί μας ακούει και κάθε μέρα ο Μιχάλης.
1: Εντάξει, γιατί λέει, τι γελάτε, γελάει από μόνο του, γελάει. Γελάτε.
0: Ναι. Εγώ γελάω με τις βλακίες του Γιάννου.
2: Μα θα την πιάσει στο στόμα του Μπαλάσκας.
0: Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος? Του λέω, δεν έχω τι να συμβουλέψω. Μου λέει, πες το έχεις σε δίλημα. Μου λέει, μήπως με συμβουλεύσουν οι υπόλοιποι.
1: Για να δώσει λίγο το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ πέρα. Δώσε στον αέρα να μας πει τι θα πει ο κόσμος.
0: Έχω σκεφτεί, λέει, τα πάντα. Από το να την καταδώσω.
4: Ναι, δώσε. Έλα,
0: να πάω στο μαγαζί να πω ότι σας κλέβει για να πάρει το μάθημά της. Όχι για κακία.
1: Το μάθημά της θα μπει μέσα τώρα. Έχουν γίνει αυστηρά.
0: Καλά κι εσύ.
4: Θα φτιαχτεί χειρότερα.
1: Καλημέρα στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Μ' ακούτε το δίλημα σήμερα, σοκ.
5: Ναι, έχω 2 στα 2. Πήρα και χθες.
1: Καλά κάνατε. Για πείτε μας.
5: Εγώ λέω να τη χωρίς.
0: Να τη χωρίσει, λέτε.
4: Νομερό.
5: Ναι.
1: Ούτε συζήτησε τίποτα.
5: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
0: Μα το συζήτησε ο άνθρωπος, λέει. Προσπάθησε να το συζητήσει. Είναι ανένδοτη αυτή, ότι θα συνεχίσει να το κάνει κόντρα στην ακρίβεια.
4: Άλλοι παντρεύονται φυλακισμένους.
3: Εντάξει, γιατί να μην κάνουν το κάζατε, παπέ.
5: Η Νάνση, το αγαπώ.
0: Εσείς λέτε να μην την πάει. Γιατί όμως να τη χωρίσει?
5: Να τη χωρίσει, θα τον κάνει ρεζίλη παντού.
3: Γιατί δεν άλλοι κλέψαν άδικο. Ολόκληρη τράπεζα νομισματοκοπία.
5: Αν πάμε, άμα ήταν να κλέψει τράπεζα κι αυτή, οκ, okay, να το δεχτούμε.
0: Όχι, αλλά τώρα κλέβει τα πολυκαταστήματα.
4: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει.
3: Πού πρέπει να ξεκινήσει, να εξοικειώνει.
4: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να κάνουν ένα τελευταίο χοντρό μεγάλο κόλπο μαζί.
5: Αχ, τέλειο αυτό. Παιδιά,
0: είναι σοκαριστικό όμως αυτό για τον άνθρωπό σου, να το καταλαβαίνεις έτσι.
3: Εντάξει, κοίτα.
5: Παιδιά, δεν είναι ωραίο.
3: Μεγάλη ξεφτύλα.
4: Έχει δεύτερη προσωπικότητα η κυρία.
0: Πω.
5: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
4: Την πιάσουμε, να, το πιάσουν, να την πιάσουν με το φρεσκούλι μέσα στα ρούχα. Τροπή.
6: Πολύ δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Να συνεχίσουν και εγώ να το δει λίγο διαφορετικά αυτό.
4: Πώς να το δει.
3: Να απολαύσει αυτά, ναι, που του προσφέρει.
6: Εννοείται, εννοείται.
0: Την οικονομία που του κάνει.
6: Το τσάμπα δεν το. Και... όλοι τα
5: άμα αρχίζει να κλέβει και γι' αυτόν, ίσως να του αρέσει.
6: Ακριβώς.
3: Και στην τελική αυτή δεν θα του δει ποτέ και τίποτα. Θα του λέει, δεν μου παίρνει, θα πάω να πάρω μόνο.
5: Κυριολεκτικά.
6: Έχει ζητήσει ποτέ αυτό κάτι, θα το φέρει.
0: Λέλα, παιδιά, τώρα.
6: Έχει.
4: Έλα, μωρέ.
0: Θα έχει εμπιστοσύνη.
3: Τώρα πόσο έχουν πάει τα αρώματα.
0: Το αντιμετωπίζετε και το κοροϊδεύετε.
6: Τώρα όμω έχει κοροϊδεύω. Εγώ μιλάω πάρα πολύ.
4: Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία. Πρέπει να τη χωρίσει. Έχει διπλή προσωπικότητα.
5: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
0: Και εγώ πιστεύω ότι.
4: Και να του πει ότι το κόβει, θα πάνε σε ένα μανάβικο. Θα του πει, κοίτα που φτάσει οι ντομάτε. Και αυτό το αγχώρεται, θα ξέρω κατά πίνει. Λέει, Παναγία μου.
0: Θα τα έχει βάλει ντομάτε με την τσάντα. Δεν
4: έχει τζουρνέψει.
5: Μόλι κοιτάξει και τα γκούρια, εκεί να δει. Ωρίστε, ναι.
3: Μην πω αν πάει στα σπίτια των φίλων του.
6: Παιδιά, δεν είναι το
0: λέει, δεν κλέβει. Ούτε με να λέει ποτέ έχω καταλάβει τουλάχιστον να με έχει κλέψει. Τα έχει βάλει με την ακρίβεια μαγαζιά, θέλει να κλέβει ρούχα.
5: Σούπερ μάρκετ. Δεν κλέβει χρήματα.
6: Με το κεφάλαιο έχει
4: πρόβλημα. Ναι, είναι ταξικό το θέμα.
6: Τι είναι πω ρε παιδιά, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
4: Πλέξαμε με την Αντάρτισσα.
3: Στο σπίτι όμως, άμα πάει ας πούμε στην κολλητή της και της αρέσει κάτι και πιστεύει ότι κακώς παίρνει αυτό το μισθό.
6: Λίνα μου, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλά, παιδιά, καλημέρα.
6: Μάλιστα. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα. Πρέπει να πάρει μια απόφαση όμως.
3: Τι απόφαση να πάρει.
6: Μπορεί να συνεχίσει να είσαι με έναν τέτοιον άνθρωπο που κλέβει.
3: Βάλει Casa de Papel.
0: Έβαλε τα Casa de Papel. Να ματίνα,
3: μισόνο αλσάτο. Αυτό το σπίτι θα φτιάξουν, οι δυο του.
0: Μπέλα
3: τσάου θα τη λέει.
0: Αισθάνομαι ότι κοροϊδεύετε τώρα και δεν είναι σωστό.
6: Για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας κύριε. Για πείτε μας εσείς.
7: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τη χωρίσει, αλλά όπως είπε και η κυρία πριν, έτσι, να κάνω ένα τελευταίο μεγάλο κόλπο μαζί. Α, να δούμε πόσο καλή είναι. Να. Δηλαδή, θα περάσει από το παγκάρι της εκκλησίας, να δούμε όντως. Έχει κλέψει παγκάρι της εκκλησίας.
3: Α, να της βάλει τεστ.
7: Εννοείται, να δούμε, θα περάσει από εκεί. Γιατί λένε τώρα ότι ο παπά για την ίδια κολοσσέρνη. Απ' την ίδια στον ηφικό τι θα κολοσσύρει.
6: Άμα του πιάσει αστυνομία. Άμα του πιάσει αστυνομία.
7: Άμα του πιάσει αστυνομία, τότε θα κάνουν. Πες το.
0: Καλοκαίρι στην Πουζού.
6: Να το πάρουμε λίγο κυριολεκτικά, κύριε, γιατί συμβαίνει. Αν συνέβαινε αυτό στη δική σα τη σχέση, αν εσεί ανακαλύπτατε αυτό, θα ήσασταν
7: μαζί. Όχι, όχι, θα τη χώριζα.
6: Αν είστε ερωτευμένο, γιατί το λέτε εύκολα. Αν είστε καψούρη.
7: Έτσι, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Ξαφνικά τώρα εκεί να. Αντί να μου περνάει βραχιολάγιο, μέχρι να περάσει βραχιολάγιο, ταυτόχρονα που είναι ο Παναγιώτη. Έτσι το είναι, μπράβο.
6: Πάμε και για υπόθεση εγκληματία, αν μένει εκεί.
7: Εκτός αν είναι το Ριχάρδου που θα τα πουλάει τα βραχιολάγια αυτά σε τιμή χρυσού.
4: Όσο μιλάω, εσείς παραγγέλνετε.
6: Εσύ να ξέρει, αν καταλάβαινες ότι η σχέση σου είναι ότι είναι κλέφτης, θα συνέχιζες.
3: Δεν θα μπορούσα.
6: Με?
3: Δεν θα μπορούσα.
6: Παναγία, εσύ θα συνέχισε.
0: Όχι, αν βέβαια.
6: Αν η Λένε ένιωθε ότι ήταν κλέφτη.
0: Όχι, παιδιά, είναι αρρώστια η κλεπτομανία. Τι λέτε τώρα.
6: Λέ, αυτό λέω. Να πας σε ένα γιατρό, αυτό λέω.
7: Όχι, παιδιά, πάντως είναι υπόθεση. Επειδή μου έχει τύχει ένα φίλο ο οποίος πραγματικά ήταν κλεπτομανή, δηλαδή δεν είχε αφήσει, όπως έλεγε η Νάνση, αρώματα και τα σχετικά μέχρι που τον πιάσανε. Ευτυχώς την έβγαλε λαπρά. Θα έλεγα όχι.
4: Ο Μπαλάσκας. Θα το βγάλουμε γραμμή.
6: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
7: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα.
6: Τώρα, όλοι το παίρνουμε στην πλάκα, αλλά δε πόσο σοβαρό όμως είναι. Γιατί αν είναι ο άνθρωπός.
0: Μα είσαι καλά τώρα και τον αγαπάς και ξέρω και παντρεύεσαι. Ρε, σε 1,5 μήνα παντρεύεσαι μαζί του.
6: Ναι.
0: Παντρεύεται ο πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, λέει.
6: Δεν θα παντρευτεί.
3: Και τι θα πει.
6: Αυτό το παιδιά, αυτό το παιδιά δεν είναι εύκολο πράγμα.
8: Παιδιά, παιδιά μικροκλοπές κάνει σιγά ρε.
6: Έλα ρε Νίκο, τι είναι μικροκλοπές.
8: Σιγά ρε παιδιά,
6: αυτό έλεπε να πάει και στην τράπεζα να πάει.
3: Ρε εσύ σε πάνε αυτόφορο, με τη μία σε πιάσουν.
8: Σιγά που σε πάνε αυτόφορο.
9: Ασφαλισμένες.
3: Χθες είχαμε αυτή τη κουβέντα γιατί μας έλεγαν π.χ. για το Ζάρα ότι ναι, κλέβουν μπλούζες των 20 ευρώ ρούχα και τους πάνε κατευθείαν αυτόφορο.
6: Καλημέρα.
3: Και δεν το παίρνουν πίσω.
6: Καλά. Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
10: Παιδιά, η γυναίκα δεν είναι κλειπτομανή.
8: Μπράβο.
3: Είναι γουστόζα.
10: Επειδή μου έχει ξανατύχει.
6: Τι σας έχει, τι σας έχει τύχει.
10: Θα σας πω, συζήτησε πάλι με γυναίκα. Μου είπε ότι κλέβει πράγματα του σπάρ. Και της λέω, τι εννοείς. Εκεί μου λέει, π.χ. που θα πάω να πάρω 10 κιλά κρέας, τα δύο θα τα κλέψω. Και την είχα ρωτήσει γιατί και μου είχε πει την ίδια ακριβώς απάντηση.
8: Γιατί.
10: Λόγω της ακρίβειας. Δεν, δηλαδή, επειδή έχω αφήσει και πορτοφόλι σε αυτή την κοπέλα κτλ. Δεν θα κλέψουν κάποιον άλλον. Κλέβουν πράγματα.
8: Αυτό που μου είπε και αυτός.
10: Αυτό που σας είπε και αυτός. Και είχα πάθει σοκ, γιατί συγκεκριμένα έχει και παιδί. Και είναι ακριβώς στη ίδια ανθάπωση το παιδί που είναι 17 χρονών.
3: Δηλαδή.
6: Τι να σας πω. Το παιδί
10: το, το κάνουν λόγω ακρίβειας. Είχαν ακριβώς την ίδια απάντηση. Ότι. Εφόσον μας κλέβουν αυτοί που έχουν πάει εκεί που έχουν πάρει τα πράγματα,
9: θα τους κλέψουν και εμείς.
10: Θα κλέψουμε και εμείς.
6: Μάλιστα.
9: Το είχα πάθει με φίλο μου αυτό που δούλευε στο μπαρ. Και έκλεβε το αφεντικό. Του λέω τι κάσμα. Μου λέει μα είναι μεροκάματα αυτά που δίνει. Του λέω δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
8: Τώρα μάλιστα.
9: Έπαιρνε διπλό.
6: Τώρα παιδιά, εντάξει, να μην καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέει και η κυρία. Τώρα μην κάνουμε και την κλεψιά πλέον κάτι σαν να λέμε.
9: Τρομπέτο δασό.
6: Γρηγόρη,
8: διώκεται ποινικά.
6: Δεν κατάλαβε τι εννοώ.
10: Γιατί είναι ο άνθρωπο στη ζωή του. Ακούστε,
6: ακούστε
10: λίγο. Δεν θέλει να την παντρευτεί.
6: Γιατί το λέω ότι ακούγεται επικίνδυνο, να σα πω. Διότι μέσα μα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πανάκριβα πλέον τα πράγματα και ότι κάποια στιγμή έχουν ξεφύγει σε πάρα πολλέ καταστάσει, ώστε γίνεται πλέον μια σχροκέρδεια, έτσι κάποιοι κονομάνες στην πλάτη του Κοσμάκη, ακούγεται λίγο ρε παιδί.
8: Πόσες εταιρείες, δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο.
6: Ξαναλέω ότι ακούγεται, πας να το δικαιολογείς αυτή την ώρα και να πες εντάξει, αφού αυτό γίνεται, κάτω και εσύ έτσι. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Έτσι, δηλαδή, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι από τη μία υπάρχει αυτή η άποψη ότι ναι, ρε φίλε, όλα έχουν φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορώ να ζήσω. Και με αναγκάζεται να το κάνω. Αλλά αν σε αυτό το περάσουμε ή στην πλάκα ή στο χιούμορ ή το περάσουμε ότι ναι, μπορεί να συμβεί, τότε μιλάμε για ένα χάος που αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ προσωπικά. Έτσι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είναι αυτή η λύση που να μπεις να κλέβεις. Μπορείς να κάνεις μια άλλη επανάσταση, μπορείς να κάνεις μια απάντηση στις εκλογές, μπορείς να όλος ο κόσμος να αντιδράσει, κάτι να κάνουμε συνολικά. Το να αρχίσουμε να κλέβουμε δεν είναι αυτή η λύση.
8: Συμφωνώ.
10: Εγώ πάντως δεν θα πω να τη χωρίσει που είπαν όλοι οι άλλοι.
8: Αλλά τι να κάνει.
10: Θα πω να το συζητήσει μαζί του γιατί για να θέλει να παντρευτεί η γυναίκα τη ζωή του.
9: Να τη σοφρονήσει.
10: Να
3: να τη βάλει χειροπέδες κάθε φορά που βγαίνουν έξω.
10: Να βρει έναν τρόπο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσουν. Γιατί
6: εγώ,
10: όλη την ώρα αυτό λέμε.
6: Από ό,τι βλέπω τα τηλεφωνήματά μας.
3: Συγγνώμη. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, αγάπη μου.
6: Από τα τηλεφωνήματα πάντως που του κόσμου που είναι τόσο. Αντιλαμβάνομαι ότι το κάνει πολλοί κόσμο αυτό πια. Ότι με την πρόφαση ότι είναι ακριβά θα κλέψω και κάτι ακόμα.
10: Δυστυχώς ναι.
8: Άρα, παιδιά. Νομίζω ότι αν το έκανα αυτό ποτέ, η μούρη μου θα με κατέδιδα μόνος μου, να ξέρεις. Ναι, θα πήγαινα σαν τρεμά.
6: Αυτό και έκλεψα και αυτό.
9: Θα το πλήρωσα καλύτερα.
6: Πολύ πιθανό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Ευχαριστώ, φιλάκια.
6: Είστε καλά. Ακόμη ένα τηλέφωνο θα βγάλουμε στον αέρα, γιατί είναι ένα θέμα, δείτε, που ξεκίνησε τελικά κοινωνικό.
8: Εγώ νομίζω πάντως ότι στη γυναίκα μου, αν το έκανε αυτό, θα της έλεγα ότι σου δίνω μία ακόμα ευκαιρία. Αν το ξανακαταλάβω, θα σε δώσω εγώ.
9: Μου έχει τύχει και με παιδάκια να έρθουν στο σπίτι και να μου πει: Μάνος, πρόσεξε όμως, το Θανασάκη τι κλέβει.
8: Αυτά τα παιδάκια το κάνουν. Όλα ρε.
9: Δώσ' τα πίσω αυτά που πήρες. Πριν φύγουν από το σπίτι.
6: Για πάμε λίγο στο.
9: Ναι, το χογυρίσα ανάποδο και το τίναζα.
11: Πολύ καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
8: Παιχνίδια εννοώ.
11: Καλημέρα, εγώ είμαι ο Στέλιος λοιπόν.
6: Καλημέρα.
3: Γεια σου Στέλιο.
11: Καλημέρα, να μιλάγαμε πες. Εγώ είμαι της άποψης ότι και να μείνει μαζί της. Κάποια στιγμή δεν θα του ζητήσει να κάνει το ίδιο εκείνος να τη βοηθήσει.
9: Μα τον έκανε συνένοχο, του λέει κρύβε λόγια, με πεις κουβέντα. Προχώρα. Τον έκανε.
11: Επίσης, εγώ σκεφτόμουν ότι αν η δική της αλήθεια και η δική της δικαιοσύνη είναι ότι το κάνω επειδή υπάρχει ακρίβεια. Αν μεθαύριο, παραδείγματος χάρη, φλερτάρει την απατήσει, ποια θα είναι η δικαιοσύνη δικιά της, θα το σκεφτεί κι αλλιώς εκεί.
8: Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι υποθετικά. Το θέμα είναι τι κάνει αυτός τώρα, εσύ τι προτείνεις να κάνει, τι θα έκανες.
11: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα κι εγώ να βρίσκομαι μαζί με έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να κοιτάω όλη την ώρα τα χέρια του και που τι κάνει.
6: Στέλιο μου, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν θα μπορούσα.
8: Χώριζες.
6: Συγγνώμη λίγο, δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή δεν μπορούσε να με εκθέσει.
8: Να γίνει σε κάνει ρόμπα.
6: Και να, δηλαδή, ό,τι και να είναι και, και μια τσίχλα. Δηλαδή, να θέλω και να μου ότι έκλεψε. Συγγνώμη, η σύζυγό σας έκλεψε αυτό. Ναι, μα είναι τώρα αυτό.
11: Να σας πω τη δική μου περίπτωση. Εγώ μια φορά ήμουν σε ένα κρεοπωλείο. Εγκρατούσα ένα κεσεδάκι τζατζίκι. Άφησα όλα στο ταμείο, αλλά αυτό είχε μείνει στο δάχτυλό μου. Βγαίνοντας, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν το έχω πλήρως. Και κάνω στην κοπέλα μου, τη λέω, είμαι ένας μικρός
6: κλέφτης. Ναι, μα νιώθεις ενοχές. Να ρωτήσω, Στέλιο, αυτή η δικαιολογία μέσα εισαγωγικά που ακούστηκε σήμερα δύο φορές, ότι, ρε παιδί μου, αντιδρώ στο σύστημα αυτό της εσχροκέρδειας
8: και γι' αυτό κλέβω.
6: Ποια είναι η άποψή σου?
11: Δεν το συμμερίζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι μία. Δηλαδή, okay, συμφωνούμε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Συμφωνούμε ότι πολλά πράγματα δεν είναι βιώσιμα τη σημερινή μέρα, αλλά δεν είναι και αυτό η λύση. Γιατί ξαναπάω πίσω στη συζήτηση ότι είναι. Αν εγώ μεθαύριο σκεφτώ ότι κάποιο δεν μου έχει συμπεριφερθεί σωστά, πάλι θα αντιδράσω με τη δική μου
9: δικαιοσύνη. Γενικεύεται το θέμα μετά, ναι.
11: Σωστά. Πάντως η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Όσο καλός χρυσός να μ' αγαπάει οτιδήποτε. Δηλαδή κάποια στιγμή αν την πιάνανε δεν θα είχα πάλι σύντροφο. Θα ήταν φυλακή.
9: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει.
3: Έλα, είναι μεγάλη ξεφτύλα να σε πιάσω να κάνεις κάτι τέτοιο.
9: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει να κανονίσει με δύο φίλους να ντυθούν αστυνομικοί. Μούφα και καλά να τις κάνουν ντου. Να τη ξέρεις πηγαίνοντας από το κατάστημα πλέον.
8: Πιστεύω ότι
3: μετά θα του λέει τη γλιτώσαμε. Είδες πώς θα έλεγα.
9: Ναι, είδες. Μας κατάλαβαν τα όργανα. Κατάλαβαν ότι υπάρχει ακρίβεια.
8: Τον Νίκο θα τον έφτιαχνε κιόλα μια γυναίκα που.
6: Ναι, μωρέ. Ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά, μην κάνετε πλάκα με αυτά, ειλικρινά. Το παιδί τώρα παντρεύεται αρχές Αυγούστου. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω. Φίλε μου, εγώ θα τη έκανα μια πρόταση. Ή πάμε μαζί σε ένα γιατρό τώρα να λύσει το θέμα σου αυτό. Αν είσαι κλεπτομανή, ή αν συνεχίσει και ξανακλέψει τη στιγμή που από τώρα που ξεκινάμε που το κατάλαβα, εγώ μαζί σου θα χωρίσω ό,τι και να γίνει. Ένα από τα δύο δεν μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο τέτοιο, ούτε μπορεί να χτίσει την οικογένειά σου και το όνειρά σου με έναν κλεπτομανή άνθρωπο, έτσι. Αν είναι κλεπτομανή, υπάρχει ψυχιατρό, γι' αυτό υπάρχουν γιατροί, να σου λύσουν αυτό το πρόβλημα, αν λύνεται ή όχι, του λε ή το ξαναδείτε, το τελειώνει ή όχι. Δεν μπορεί να είσαι αξιοπρεπέστατο στη δουλειά σου και να είσαι κύριο και να το κάνει. Και επειδή ξαναλέω, τίθεται και το ηθικό ζήτημα τη σκροκέρδεια. Που ο κόσμος πραγματικά τελειώνει τα λεφτά του στη μέση του μήνα, δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια πορεία, να κάνουμε μια αντίδραση, να βρούμε έναν τρόπο. Εδώ σε.
8: Καλά, δεν
6: εδώ,
8: γίνει, δεν έχει
6: όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί θέλω να σας πω, κάνετε λάθος. Δεν τα καταφέρουμε καθόλου καλά σαν χώρα και θα κλείσω με αυτό. Στη γειτονική Τουρκία, γνωστό αναψυκτικό, και αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια, γνωστό αναψυκτικό ανέβασε την τιμή. Αυτές έχουν λίρες τουρκικές. Εγώ θα το βάλω στο ευρώ για να το καταλάβετε. Είχε ένα ευρώ, ρε παιδί μου, και το πήγε δύο. Τους φάνηκε ότι ήταν πανάκριβο. Αποφάσισα λοιπόν όλοι μέσω των καταναλωτών, πώς λέγεται, σύνδεσμος καταναλωτών, ότι δεν θα ξαναπάρει κανείς αυτό το αναψυκτικό. Και δεν το ξαναπήρε, φίλε, κανείς. Σε δύο μήνες έπεσε και 50 λεπτά κάτω από την αρχική του τιμή. Πες μου στην Ελλάδα. Αν μας λέγανε δεν θα πάρουμε αυτό το προϊόν γιατί είναι πανάκριβο για ένα μήνα, για δύο μήνες. Άσε ρε Νίκο, τώρα και το έχουμε κάνει και η επιτυχία ήταν χάλια.
9: Όχι, όταν ήμασταν παιδιά, θυμάσαι με γάλα.
6: Δεν το θυμάμαι.
9: Αλλά για άλλους λόγους.
6: Ναι, δεν το θυμάμαι. Μποϊκοτάζ ήταν αυτό τότε. Ναι, άσε το μποϊκοτάζ. Εκεί μπαίνουν και εθνικοί.
9: Ναι.
6: Κατάλαβα ποιο λες. Εγώ σου μιλάω και ξέρεις, θα πούνε οι περισσότεροι Έλληνες. Έλα μου τώρα από μένα, τώρα πάρω εγώ ένα τώρα, δεν πειράζει τώρα. Εγώ τώρα σιγά σιγά μην σταματήσω εγώ να πίνω αυτό, γιατί τώρα το πάρω εγώ, δεν το πάρουν οι άλλοι. Έτσι σκεφτόμαστε. Ενώ έχουμε τη δύναμη. Εμείς ειδικά προσωπικά, όλοι εμείς οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δύναμη να τα ρίξουμε όλα. Μην πάρετε να βγει το Ινστιτούτο ή οι ομάδες και να λένε τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πόσο κάνει η κυρία αυτό, πόσο φεύγει από τον άνθρωπο, τον παραγωγό, λέμε εγώ τώρα ένα ευρώ. Πόσο φτάνει στο ράφι, 10 ευρώ. Όχι, είναι παράλογο. Δεν θα το πάρει κανείς. Αυτό λοιπόν και θα πούνε οι ειδικοί, στο ράφι μπορεί για να βγάλει και εννοείται θα βγάλει κέρδος. Εννοείται ότι θα βγάλει κέρδος και το σούπερ μάρκετ, να βγάλει κέρδος και ο μεσάζοντας, να βγάλει και ο παραγωγός. Εννοείται όλοι. Αλλά όχι σκροκέρδια. Και λέμε όλοι μαζί, δεν το ξαναπαίρνουμε αυτό.
9: Έτσι,
6: ένα μήνα μην το πάρει.
12: Δες τι έχει να γίνει μετά.
2: Αχάσου εγώ, αχάστε κι εσείς.
12: Ναι.
2: Απάς στο αγρίνο εκεί που με αγαπάνε.
12: Μάλιστα, έτσι όπως το λέω. Και δεν έχει βγει ένας να το πει αυτό. Ένας δεν έχει βγει. Γι' αυτό, μια χώρα τόσο μικρή που είμαστε 10 εκατομμυρίων και το κάνουν χώρες που είναι 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς μια χούφτα άνθρωποι, σαν πόλη είμαστε του εξωτερικού, μικρότερη από το Λονδίνο, μικρότερη από το Παρίσι, μικρότερη από την Κωνσταντινούπολη σε πληθυσμό, ολόκληρη χώρα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μόνοι μας θα τα είχαμε όλα ρίξει. Μόνοι μας και θα ήμασταν και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
13: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
14: Σφαίρα 96,6.
15: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
14: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
14: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
20: Κλείνεις τα μάτια.

Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.

0: Ζακίο, αυτό είναι ο κύριο τραγούδι τη Ελένη Φουρέιρα. Κάπου στα 17 λεπτά μετά από τι 9, 23 του Ιούνιου, κυρίε και κύριοι, ένα Ιούνιο που πάει να φύγει έτσι χωρί να το καταλάβουμε καν δηλαδή.
1: Με τη νέα μορφή απάτη.
0: Όχι, νέα μορφή απάτη.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Για πε την.
1: Παίρνουν, λέει, τηλέφωνο και λέει: γεια σας, το παιδί σας που μπαίνει για χειρουργείο, δώστε μας 50.000 ευρώ. Παλιό.
0: Παλιό.
1: Ωραία. Τώρα το πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Γιατί στο καπάκι κλείνουν και μετά από 2 λεπτά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο και λέει: γεια σας. Είμαστε, λέει, από τη δίωξη απάτης και ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γνωρίζουμε ότι σας πήραν τηλέφωνο πριν λίγο και σας κάνανε αυτό. Δώστε μας κατάθεση, κάντε αυτό και αυτό και αυτό. Και ψαρώνουν οι άλλοι πάνω στην ταραχή τους. Άκου τώρα.
2: Και τους πιάσαμε τους απατεώνες.
1: Δηλαδή οι απατεώνες κλείνουν, ξανακαλεί μια κοπέλα.
3: Η οποία... Τι άλλο θα σκεφτούνε.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι
1: ναι.
0: το κέρδο του ρε γόρι με αυτό,
3: λέει, που παίρνουν τα στοιχεία.
1: Παίρνουν τα στοιχεία όλα, τα πάντα. Κάνουν καταγραφή.
0: Τα στοιχεία τη κάρτα τη τράπεζα.
1: Δεν ξέρω τώρα ακριβώ πώ γίνεται και πού το έχουν φτάσει και πώ θα παίρνουν ακριβώ. Αλλά. Ναι, παίρνουν διεύθυνση, ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Τι εδώ άλλο πλέον, θα σκεφτούμε.
0: Εδώ πλέον
1: αυτό.
0: Έχουν κάνει ίδιες τις φωνές. Εδώ πλέον με το AI κρατάνε μια φωνή και την κάνουν ίδια. Και, είναι ακούσεις...
1: και μιλάνε και άπτε στα ελληνικά. Αυτά... Έτσι δεν είναι σαν τον γιατρό που είναι λες και είναι από το.
0: 3 χρόνια πριν τα κάναμε αυτά τα πράγματα με τον Ηλιανό που άκουγα τη φωνή του και δεν ήταν αυτός. Σοκ, πραγματικά. Τι να πω. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε και πού τώρα όσο πηγαίνουμε και προς το μέλλον θα γίνονται όλο και πιο σοκαριστικά πράγματα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat the bomb. Πριν όμως, παρακαλώ, Effort Design, παιδιά, είναι ο καναπές 8.500 ευρώ με coffee table. Είναι το τεράστιο αυτό δώρο που έρχεται από την Effort Design, αυτή την απίθανη εταιρεία, μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχει showroom, όπως ακριβώς στο εξωτερικό. Υπάρχει boutique που εκεί στο Περιστέρι και που ουσιαστικά μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά, να δείτε και να σας φτιάξουν τριδιάστατα τα πάντα για το τι θέλετε να φτιάξετε. Για όλα τα βαλάντια, μην ακούτε επειδή είναι χειροποίητα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια συγκλονιστική δουλειά και κάνουν για μαγαζιά, για σπίτια, για σκάφη, για ό,τι θέλετε. Μπορούν να φτιάξουν απίθανα πράγματα για εσάς οι Effort Design. Οπότε ουσιαστικά ετοιμαστείτε και για αυτό το μεγάλο δώρο που θα το κληρώσουμε 3 Ιουλίου 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Effort Design και ψάξτε να τους βρείτε. Πραγματικά είναι συγκλονιστική και στο www.effortdesign.com. Πάμε για ένα beat the bomb για να δώσουμε χρήματα. Σήμερα δώσαμε το χιλιάρικο νωρίς. Για να δούμε πόσα άλλα λεφτά θα δώσουμε σήμερα. Χαμός γίνεται.
1: Στα 12 ευρώ θα σκάσει σήμερα.
0: Και εκεί.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Το τηλέφωνο χτυπάει. Καλημέρα.
3: Εμπρός.
4: Πολύ καλημέρα.
3: Πες την καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Νίκος θέλει να αρχίσει να σηκώσει τις φέτες. Οι άνθρωποι μιλάνε, αλλά δεν ακούει. Του Νίκου είναι αυτό.
3: Πώς σε λένε.
0: Πώς θα το λύσουμε αυτό το πράγμα.
4: Είμαι ο Γιώργος.
3: Από πού τηλεφωνείς, Γιώργο.
4: Από Ζωγράφου.
0: Έχουμε ξαναπαίξει, Γιώργο.
4: Δεν έχουμε ξαναπαίξει ποτέ.
0: Μπράβο, ρε
4: παιδιά. Ακούω 4 χρόνια, λέω κάποια στιγμή.
0: Γιώργο, μου πόσο χρόνο είσαι, Γιώργο.
4: Είμαι 39.
0: 39, παντρεμένο.
4: Πριν 10 μέρες. Όχι, όχι ακόμα.
2: Τι ύψος έχεις.
4: Είσαι έτοιμος.
2: Ναι.
4: 1,96.
2: Ακούς Παναγή.
1: Αϊχέσου πρωί.
0: Εσύ φλάκα μιλάς έτσι παιδί.
4: Παναγή.
1: Μας πήρε ο ψιλέγκας εδώ να μας το παίξει ψηλός.
4: Παναγή.
1: Έλα.
4: Πόσα κιλά είσαι.
0: Αυτή η ατέρωση. Τώρα
1: το ρώτησε η παγίδα.
0: Τώρα σε μένα.
4: Αλήθεια θα το πεις όμως. Για πάντα να σε δω.
0: Αλήθεια θα το πεις.
1: Οριακά έχω κακουμπήσει το τριψήφιο.
4: Άκουσε με.
1: Έλα.
4: Βάζω στοίχημα άμα θες, έρχομαι από εκεί.
1: Ναι.
4: Και σε σηκώνω στην πλάτη. Βάζω πλάτη να σε πάω και βόλτα.
1: Αυτό έχω να πω. 100 κιλά άνθρωπο.
4: Άμα θες, ναι.
0: Σε 2 κιλά.
4: Θα δεις και τα πράγματα από ψηλά.
0: Άκου τώρα, σε 2.
1: Εσύ είναι 90 τόσο πως
0: μιλούσα,
1: κιλά είσαι.
0: Ρε, μιλάω, ρε, μιλάω.
4: Κάτσε ρε παιδί μου. Ας το γρήγορα να μας πει. Κάτσε,
1: συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Μιλάω. Σε 2 κιλά και 0,2 γραμμάρια γίνεται σφαίρα. Σωστό κι αυτό.
1: Να σου πω, εσύ πόσα κιλά είσαι, 92.
4: 100.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε.
0: Ναι, 92 είναι αυτό.
1: Άρα, κοντός είμαι, δεν είμαι χοντρός.
2: Σωστό.
4: Σωστό.
2: Το λέμε τόσα χρόνια.
0: Το λέμε χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει παρακαλώ με την όλη διαδικασία. Καλή σου επιτυχία, Γιώργο. Σε 2, σε 1, Παναγή.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70.
1: Στοπ στα 70.
0: Στοπ στα 70.
1: 70 θα του δώσουμε, μην κάνετε καμία.
3: Όχι, 68.
1: Στοπ στα 70.
0: Στοπ στα 70.
1: 70 θα του δώσουμε, μην κάνετε καμία.
3: Όχι, 68.
7: Μην αρχίσετε τα γλαρτζιλίκια σας και

0: σας.
1: 245.
2: Όχι.
0: Είχε να δώσει.
3: Τρεις φορές πάνω
2: πήγαινε. Έπρεπε να το μιλήσω.
0: Μα δεν είχε δώσει το μηχάνημα.
4: Δεν πειράζει, τώρα μιλάς με την Άνση για να μπουν τα χρήματά σου. Φιλιά πολλά, αδερφέ.

0: Εδώ πέρα την εφημερίδα να δούμε τι άλλο παίζει. Πέσουν πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα για αναγγελίες γάμου. Χαμός γίνεται, όλοι παντρεύονται μέσα στο καλοκαίρι.
1: Χαμός γίνεται, παιδιά, όντως.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Χαμός γίνεται.
1: Σήμερα παίζει. Το καλοκαίρι δεν έχω ούτε ένα γάμο, δεν είμαι καλεσμένος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Και δεν χαίρεσαι?
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Πω, μέσα στο καλοκαίρι τώρα να πούμε τι γίνεται.
3: Και στη βάφτιση δεν ξέρω.
0: Την Κυριακή δεν θα πούμε τι κάνεις.
1: Δεν χρειάζεται κι εσύ.
0: Πώς δεν θα κάνει τέτοιο ωραίο γεγονός στην ΕΡΕ? Τι είναι αυτό που λες? Να πούμε να είναι καλεσμένος όλος ο κόσμος.
1: Σιγά κι εσύ.
0: Βαφτίζει ο Παναγής την Κυριακή.
1: Βαφτίζω τον ιό, το δεύτερο.
2: Όλη την Κυριακή, πες Γιώργο.
4: Ανοιχτό μπαρ, ε.
0: Να πούμε ότι ο Παναγής βαφτίζει τον μικρό Γρηγόρη την Κυριακή.
1: Δεν άκου τώρα.
4: Ήρθε η ώρα.
0: Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τη ζωή του. Βαφτίζει την Κυριακή. Και πείστε κάτι ωραίο.
1: Κάπου τώρα ο Μάθιο εκεί πέρα που έχει ετοιμάσει όλο το στολισμό με τα ονόματα έχει πάθει σοκ.
4: Ο Μάθιο.
1: Ο Μάθιο.
0: Ποιο Μάθιο μου είναι, Ματθαίο
1: μου. Μα είστε βλάχουρε μωρέ τώρα, μωρέ χαλκιδικιώτε μωρέ.
0: Ο Μάθιο
1: είναι, μα λε. Τι Μάθιο είναι το μαγαζί του.
0: Και
1: επειδή
0: το Μακόναχη.
4: Ο Μάθιο.
1: Θα μπορούσε γιατί είναι ένα κούκλο ο Μάθιο. Το δείτε την Κυριακή. Έχει πάθει ένα σοκ τώρα γιατί έχει ετοιμάσει όλο το στολισμό με τα ονόματα. Το όνομα είναι Λέανδρο, μην τον ακούσει.
0: Γρηγόρη είναι. Εγώ θα πεταχτώ εκείνη την ώρα.
4: Ό,τι πει ο παπάς.
0: Στην εκκλησία θα πω Γρηγόρη.
4: Πάξω το μωρό
1: εκεί στο όποιο έχει.
0: Εγώ θα φωνάξω Γρηγόρη.
4: Συγγνώμη, α μιλήσει τώρα.
0: Να το ξέρεις.
3: Δεν είμαστε στην Αμερική.
0: Εγώ θα πω Γρηγόρη. Και αν πει ο παπά Γρηγόρη, θα μείνει και Γρηγόρη.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι φαντάζομαι.
1: Το έχω στείλει το όνομα με mail.
0: Και τι σχέση έχει. Εγώ θα πάω, θα του δώσω κάτι του παπά.
1: Γρηγόρη, δωροδοκίστε.
0: Ό,τι πει ο παπά στην Ελλάδα.
1: Θα σου πει ο παπά τα αυτή στα μάτσα.
0: Θα με ακούσω εγώ τι. Βαφτίζει το δούλο του παιδί του Θεού Γρηγόριο. Ρε βάλ τον Γρηγόρη. Πώ είπε, Λέανδρο.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
4: Γρηγόριο, Λέανδρο.

0: Λεάνδρος.
1: Λεάνδρος.
2: Πώς θα το φωνάζω στο σχολείο το παιδί?
1: Λεάνδρε. Δημήτρη, πώς θα το φωνάζουν?
2: Εσύ πιστεύεις να το φωνάζουν Λεάνδρε?
1: Ναι.
2: Αλήθεια, εσύ έχεις κάποιον που τον Λεάνδρε? Τι λες Γρηγορία? Πού θα πάει στην Αγγλική?
3: Αφού όνομα εισαγγελέα.
1: Ακούσε με λίγο. Λέανδρος Τζορτζάτος.
2: Ακούσε με λίγο. Λεό θα τον φωνάζουν και το παιδί το καταστρέψανε.
1: Και εμένα μου αρέσει το Λεό.
3: Θα ανοίξει μπιλιαρδάδικο.
2: Ωραία.
1: Και εμένα μου αρέσει.
3: Πάμε στο Λεό.
2: Παιδί του κάνατε τέλεια. Λεό. Λεό. Λεό.
4: Δεν είναι όλα Λεό.
3: Τσάκω δύο μπύρες.
2: Λεά. Ναι, Λεό.
1: Ναι, αλλά το Λεάνδρο τον φωνάζουν Λεό.
2: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Είμαστε πάρα πολύ.
4: Πώς προκύπτει το Λεό?
2: Το Λεό από το Λεάνδρο.
3: Τώρα αυτό δεν είναι. Λεωνίδας είναι το Λεό.
2: Δεν θα πρέπει να αποφάσισε.
4: Παιδιά, το Λεό είναι από Λεωνίδας. Λέανδρος είναι Λεά.
2: Μπορείς να πεις στον κόσμο αν θέλει να έρθει στην πάθηση για να κάνεις ανοιχτή σε δημόσιο πρόσωπο. Πες.
1: Όχι, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει στον κόσμο στο γάμο μου να κάνω ανοιχτό
2: το γάμο. Όχι, το βαφτίσει και είναι πολύ πιο σημαντικό το γάμο.
1: Γαμοβάφτιση ήταν και το πρώτο, να σου θυμίσω.
2: Γίνεται ένας άνθρωπος χριστιανός.
1: Σωστά.
2: Πες στον κόσμο να έρθει, πού θα την γίνει.
1: Έλα, Γρηγόρη, σε παρακαλώ.
3: Μάθιου, πες που θα γίνει.
4: Θέλει μάρτυρες για αυτό που θα κάνει.
2: Σε ποια εκκλησία τουλάχιστον, σε ποια εκκλησία?
1: Στην Αγία Τριάδα. Στο Καματερό. Στο Καματερό. Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες Σ και Υ και πανθενόλη, ενδυναμώνει, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και
4: περιβαλλοντολογική.
1: Όχι. Περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και εν τω μεταξύ, η βάφτιση, για να σου πω, είναι πάρα πολύ κλειστή, σε πληροφορώ.
4: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις κι εσύ. Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική οάση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις χάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και υχροστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την τούρτα λόγω του παιδιά από το Περά που τα είπαμε με τον κύριο Χάρη το πρωί, πόσο εντυπωσιάστηκε και ενθουσιάστηκε με αυτό το ζαχαροπλαστείο. Είναι όλα αυτά που σας λέω και που όλα πραγματικά.
1: Ακόμα τα γλυκά και την Κυριακή.
2: Ειλικρινά, είναι όλα αυτά τα γλυκά του Περά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που το έχουν φέρει στη νούμερο να θέσει, νομίζω στην Ελλάδα, ένα από τα ωραιότερα ζαχαροπλαστεία που έγιναν ποτέ. Μέσα σε 3 χρόνια ανέβηκε τόσο ψηλά από την αγάπη του για τα γλυκά και τη συμπεριφορά του, που είναι φανταστική. Ελευθερία Βενιζέλο 150, ναι, Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ και επίση μην ξεχνάτε. Όλα αυτά τα γλυκά, τα viral γλυκά που έφερε χθες.
1: Ρέψιμο Νίκο, ήταν αυτό που ακούστηκε.
2: Νίκο, πολύ ωραίο το
1: φρούτο. Είναι εύτηκε.
2: Πολύ, πολύ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το φρούτο. Τι φρούτο έφαγες? Τι έφαγες?
1: Γρηγόρη, μιλάς και ρεύεσαι ταυτόχρονα, το έχεις καταλάβει αυτό.
4: Σταμάτα να το διαβάλεις.
3: Τι ήταν αυτό που έφαγες και εσύ ήταν?
2: Έχω πρόβλημα με το στομάχι μου.
1: Πρώτη φορά στη ζωή μου θα πρέπει να μιλάει και να ρεύεται.
2: Εγώ έχω δει να μιλάει.
1: Την ώρα που μίλαγε, ρεύτηκε.
2: Και άλλοι πάνε και κάνουν κακά και μιλάνε στο
1: τηλέφωνο. Αγά μου.
3: Εγώ πώ δεν το άκουσα τώρα αυτό.
2: Ναι, μπράβο.
1: Παιδιά, ακούστηκε. Σαν βατραχάκι έκανε.
3: Το έχει εξελίξει, είναι φυσικό.
1: Και τα. Συνέχισε.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε και για το απίθανα παγωτά. Είναι γενικά το Περά. Πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί. Φάτε και το πρωινό σας. Είναι απίθανη, είναι καταπληκτική.
1: Μην άνομα ακούς πάρε ένα τηλέφωνο.
2: 6936-10-10-22. Χθες έστειλε καταπληκτικά γλυκά η Μίνα. Υπέροχη.
1: Αλήθεια.
2: Την ευχαριστήσαμε και στον αέρα. Ήταν συγκλονιστικά.
4: Έφερε
2: για άλλη μια φορά
1: τα viral φρούτα.
2: Εξαφανίστηκαν όλα σε ένα λεπτό. Αυτό είναι το Περά. Παρακαλώ και στείλτε μήνυμα. Λοιπόν, μπορεί να βάλει λίγο DJ Χούγκελ.
3: Χούγκελ.
2: Ναι, να πούμε για το Χούγκελ, παιδιά, γιατί την Πέμπτη θα κληρώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις. Έτσι, ο μεγαλύτερος DJ αυτή τη στιγμή στον κόσμο έρχεται στο Θέατρο Βράχων. Το σύνθημα είναι Make These Girls Dance. Θα το ακούσει όλη η Αθήνα 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μπορείτε να βρείτε θέση στην πλατφόρμα της Go Out Και έρχεται αυτός ο DJ που πραγματικά σαρώνει σε όλο τον πλανήτη. Πολλοί δεν πίστεψαν ότι ο Χούγκελ θα έρχονταν στην Ελλάδα. Και όμως είναι αλήθεια, θέατρο Βράχων 26 Ιουνίου. Ψάξτε να βρείτε εισιτήρια. Είναι την Παρασκευή αυτή. Εμείς θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Έχει βγάλει τεράστιες επιτυχίες για μία μόνο εμφάνιση. Ο υπέροχος αυτός DJ, εσείς που γουστάρετε να χορέψετε και να κάνετε ένα μεγάλο.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
0: Σφαίρα 96,6.

0: 16 λεπτά πριν από τις 10, εδώ είμαστε και έχει ένα μικρό δίλημα ζωής ο Παναγής που θα μας το διαβάσει, γιατί πάντα έχει μέσα στο mail του που ακριβώς τα μαζεύει. Έτσι αλλιώς μπορείτε να στείλετε. Παναγή, πώς ακριβώς θέλουν, πες.
1: Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Πρωινό, P-R-O-I-N-O. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Εκεί στέλνετε τα διλήμματα ζωής. Σεξουαλικό είναι αυτή τη φορά. Διάλεξε
0: ένα σεξουαλικό. Πρωτού να σας πω βέβαια ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά της τιμής στη Φέτα Βαλμάς, στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 10,95 κυρίες και κύριοι. Αυτό το απίθανο τυρί που με την ποσότητα που μπορεί εμφανίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Βορείου Ελλάδος, λατρεύτηκε αυτό το τυρί, λατρεύεται 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, λατρεύεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπλέον να πούμε ότι καλωσορίζουμε στην οικογένεια Βαλμά και το ελαφρύ. Το ελαφρύ τι είναι για εσάς που ετοιμάζεστε για παραλία αλλά δεν θέλετε να κάνετε εκπτώσεις στη γεύση του τυριού? Ελαφρύ Βαλμάς με μειωμένα λιπαρά, παρακαλώ. Διατηρεί όμως την αυθεντική γεύση και γι' αυτό είναι και φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε και ξέρετε πάρα πολύ καλά από όλα αυτά. Έκανε μια μαγεία πάλι για άλλη μια φορά ο Βαλμάς, καλοκαιριάτικα. Βρείτε Βαλμά οπουδήποτε, οπουδήποτε και κυριολεκτικά αρπάξτε το από το ράφι, γιατί είναι οι ποσότητες ελάχιστες και δεν θα βρείτε τόσο εκπληκτικά ποιοτικό τυρί. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο Φέτα Βαλμά που παίρνετε κάθε Παρασκευή. Να μην ξεχνάτε και το κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα από αυθεντικό γάλα, από ελληνικό. Λοιπόν, Παναγή, πες λίγο το δίλημα ζωής που είναι μικρό, να το σχολιάσουμε, γιατί πραγματικά καίγεσαι.
1: Και εγώ και εσύ. Λοιπόν, η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη ή οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με
0: φέτες.
1: Όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε. Έχουμε και δύο, λέει, τα 30.
2: Ύψος έχουν?
1: Δεν ξέρω τι.
0: Έλα, λέγε, Παναγή.
1: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Βάζε τις κρέμες του, έκανε τα. Εμένα, λέει, όλο αυτό. Εγώ, λέει, με εξτάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
2: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Μπράβο του. Όχι, ναι. Μπράβο του.
1: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται, δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν ξυρίζει, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε, έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
2: Για την ευαίσθητη, πες μας.
1: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ, ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά, τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
0: Τον γνώρισα άτυχο.
1: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άς. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
2: Από Λεωνίδας ή γίνει Τριχωνίδας.
1: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
0: μαζί.
3: Τόσο πολύ
0: τρίχα. Πώς λένε την κοπέλα?
2: Και είναι και μακριά.
1: Η Χριστίνα.
0: Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε μας.
2: Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
3: Χριστίνα. Στο Χριστινάκι.
2: Έλα τώρα, Χριστίνα.
0: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
1: Άσε
0: τον
1: τότε. Και οι κρέμες. Και άμα ο άλλος είναι θάμνος.
0: Άσε ρε και.
2: Πέστα, Γρηγόρη.
0: Χριστίνα μου. Έναν άνθρωπο.
2: Μαγιάσει το στόμα.
0: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον.
2: Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
0: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπάς και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι, η Χριστίνα έχει δίκιο.
0: Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
0: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: έτσι
0: πράγματα.
3: Έτσι ξεκινάνε.
0: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει.
2: Και
0: αντί να είσαι δίπλα του.
1: Γρηγόρη λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον λέει να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητό.
0: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
2: Μούκλες.
0: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
2: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια θα κάνω με το.
0: Μπαίνει Γιώργο.
2: Και άμα βρέχεται είναι σαν το παλί του κατάφυλλου παλιά που έβασε το ζέλ.
0: Γιατί δεν έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
2: Την ίδια χάρη έχει.
0: Τι λέκα, πρέπει να με χωρίσει.
2: Ναι.
1: Μωρή.
2: Γιατί, επειδή είμαστε θαμνώδεις.
0: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
0: μίλα ρε Γιώργο.
2: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
0: Βέβαια, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε τώρα.
2: Σαν να βγαίνουνε.
0: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Νίκο, πες ρε φίλε.
2: Πες ρε Νίκο, με το μουσί.
4: Για θάμνος μόνο. Θάμνος.
0: Μόνο.
1: Ωραία, ιδιές.
2: Όσοι έχεις το μουσί, μόνο. Δεν κατάλαβα.
0: Πες ρε Νίκο,
1: έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
4: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίχες να καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος.
3: Για τα λούκια γίνονται.
1: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
2: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
2: Τι βρεγμένη πετσέτα.
0: Τι να
2: κάνω. Να
3: πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
1: Ξούρισε το στη λεκάνη.
0: Δεν γίνεται αγάπη μου.
2: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά, στη λεκάνη πρέπει να παίξει. Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
0: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
4: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
0: Μίλα, Αρκουδινό.
2: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
4: Ακριβώς.
2: Πώς θα.
3: Να παίρνει κάτω το πιστολάκι να το
2: ανεβάσει. Να κουσάει έτσι.
0: Για να το βλέπεις.
2: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
1: Παιδιά, εσείς κοροϊδεύετε.
3: Με τις
0: ισιοτικές του.
1: Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι
3: αυτό. Να τους τα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
0: Καλά κάνει.
1: Τι καλά κάνει.
0: Ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
3: Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
1: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
2: Είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Την αγαπάει.
0: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι. Να πούμε την τρίχα.
2: Βρες μια βιολόγο.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Oh boy.

0: είμαστε λοιπόν και στοίχημα επίσημος υποστηριχτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Little Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου, ενεργοποίηση το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κάθε εβδομάδα κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, και την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Ποιος?
1: Και η Πρόκος. Αφιέρωσε στην Inventor βεβαίως 5 αστεράκια για το κλιματιστικό τους και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον
2: τα ωραιότερα κλιματιστικά. Πρόκο,
1: το επόμενο τραγούδι. Έλα, σ' ακούω.
2: Όσοι τα παίρνουνε,
1: ναι,
2: όλοι λένε μια κουβέντα. Μαγεία.
1: Μαγεία,
2: υπέροχο, συγκλονιστικό, διαστημικό. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος που να μην έχει τρελαθεί. Μπράβο, Inventor.
1: Πες αντίο στην αυτιά των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίντζερ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτιά.
0: Λοιπόν, ναι, και φυσικά στην παρέα μας έχουμε την Green. Δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 υπέροχες γεύσεις, μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτα, παλώμα, μοχίτο, παλώμα, bitter orange bridge, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Είναι green, είναι με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet που είναι κοντά μας, παιδιά, και θα κάνουμε την κλήρωση τέλος του μήνα για το δώρο του. Στην Betabet, η εταιρεία από το 1990 που είναι κοντά σας και πραγματικά κρατήστε αυτό το όνομα για οτιδήποτε σας χρειαστεί ξαφνικά το Σαββατοκύριακο μέσα στη νύχτα. Κάτι που πρέπει να βοηθήσετε από ένα μικρό στραμπούλιγμα στο μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Είναι εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοποδικών βοηθημάτων. Τρεις δεκαετίες τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στραμπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr, μια οικογένεια που πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ενδό Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια, στο Σεισμανόγλιο. 6936-10-10-22, στείλει το ονοματεπώνυμο και Betabet για το δώρο.
1: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr κάθετος business.
3: Ωραία, και να σας πω, παιδιά, και εγώ τα ωραία τα νέα, ότι ας πούμε το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Λοιπόν, θα πάρουμε τηλέφωνο για το αυτοκίνητο.
4: Α, το δώσαμε, ρε. Το δώσαμε.
0: Πάει το αυτοκίνητο.
3: Να σας πω, από ποια ζώνη ήταν ο νικητής?
2: Από εδώ είπαμε, τη δικιά μας.
3: Α, ναι.
2: Δεν
3: ήμουν, έλειπα.
2: Από το πρωινό.
3: Αλήθεια λες. Μπράβο, ρε. Είδες, Νάνση, πιάσανε οι ευχές σου. Ένας από όλους το κέρδισε.
0: Με κόψανε, βέβαια, που η κοπέλα είπε ότι το κέρδισε στο πρωινό. Γιατί ο ράπτης είπε να τα κόψουμε αυτά.
3: Αλήθεια.
2: Τι είναι να κόψουμε αυτά?
0: Τους άκουγα live εκείνη την ώρα με την παπίλα που κάνανε την κλήρωση και κέρδισε η κοπέλα και είπε ότι είχα πάρει στο πρωινό και μίλησα με την Άνση και είπε ο Ράπτης, εντάξει, αυτά θα κοπούν.
3: Εντάξει, λογικό δεν είναι? Και εγώ άμα ήμουν Ράπτης στη ζώνη
0: κόπηκαν.
3: Μου θα ήθελα να είναι ο νικητής.
0: Και αυτά κόπηκαν.
3: Κόπηκαν. Πού σου ξεφτύλα καράφλα.
0: Και το όνομα του καλούδι που ανέφερε η κοπέλα που της είπε καλή επιτυχία.
5: Και εμένα με κόψανε. Τι να κάνεις, Λιγόρη, τι να κάνεις.
3: Ακού, η τρομοκρατία του Ράπτη δεν θα περάσει.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Ρε φίλε, όλοι να ζηλεύουν αυτή την εκπομπή. Δηλαδή,
0: ο Ράπτης
2: να...
0: πάρα πολύ, πολύ ζηλιάρης.
2: Τόσο ζηλιάρης.
5: Πάρα,
2: ζηλιάρι,
5: πάρα πολύ ζηλιάρης.
0: Πάρα πολύ ζηλιάρης.
3: Είναι ζηλιάρης ο Ράπτης.
0: Και του έστειλα μήνυμα. Και του είπα μην τολμήσεις και τελικά τόλμησε.
3: Είναι ο Νικόλας Ζηλιάρης, παιδιά.
2: Βρήκα συμμαθητή του στο δημοτικό.
3: Και τι έκανε?
2: Και λέγανε ότι δεν τον έπαιζε κανείς. Ήταν μόνος του σε μια γωνία. Πηγαίναν όλοι.
5: Είχε και μίξεις.
3: Και τώρα πληρώνουμε εμείς αυτά τα αποθημένα.
2: Πηγαίναν όλοι και τους ζωγραφίζανε στο πρόσωπο πράγματα. Και από εκεί του έμειναν και τα τατουάζ. Και αυτό τα έχει βγάλει όλα τώρα. Φτάσει στη δικιά μας την εκπομπή. Εγώ το καταλαβαίνω πάντως, Νίκο, ειλικρινά.
4: Είμαστε μαζί σου.
2: Και ψυχολογικά είμαστε μαζί σου.
4: Έτσι.
2: Έτσι. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας.
0: Παιδί μου, με το που του είπε η κοπέλα ότι είναι από το πρωινό.
2: Άκου.
0: Αρρώστησε, τρελάθηκε.
2: Τι είναι αυτό, όλοι με το πρωινό.
4: Η παπίλα δεν προσπάθησε λίγο.
2: Όλοι με το
0: πρωινό. Τίποτα. Η παπίλα δεν την άκουγε, νομίζω, γιατί πρέπει να είδα σε διαφορετικά σημεία.
2: Να το δείτε τώρα που θα ψάξει να βρει.
0: Αυτό την είχε στο τέταρτο στο ψιστήρι με το που λέει μίλησα με την Άνση, αυτά θα τα κοπούν από
2: εδώ. Θα ψάξει να βρει αυτό πρωινό να πάει απέναντί μας, όλο αυτό το πάθος, πώς θα μας κερδίσουν.
4: Ναι, ναι.
2: Τι αγωνία είναι αυτή, πώς γενική είναι κατά βάθος, είναι καλό παιδί. Τον εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Είναι καταπληκτικό σου.
2: Το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλήθεια σου το λέω. Όχι, το λέω αλήθεια. Το λέω αλήθεια σου λέω, το συμπαθώ πάρα πολύ.
3: Είναι η αδυναμία του αδερφού μου.
2: Αλλά ζηλιάρης. Πολύ ζηλιάρης. Εδώ τώρα πώς μπορεί να φύγουμε όλοι τώρα και να έρθει. Όλοι θα μας πετούσε έξω.
3: Θα μας πετούσε. Έλα μωρέ.
4: Βασικά Παναγίες θα πετούσε.
3: Θα πετούσε εμένα ο Νικόλας.
0: Ναι, αλλά θα μας κέρναγε ένα μπέργκερ.
2: Ένα μπέργκερ θα μας κέρναγε. Γιατί έχει ωραία μπέργκερ.
3: Έχει ωραία μπέργκερ.
4: Καταπληκτικά μπέργκερ.
2: Αλλά κακό παιδί. Πολύ κακό παιδί.
3: Άστο παιδί ήσυχο.
0: Κακό ελαφάκι.
2: Κακό παιδί. Κακό παιδί. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό φιλιά μας στον Νίκο να είναι καλά. Και στην Ελίνα να είναι καλά
3: και πέρα τα
2: προβλήματα. 2 λεπτά μετά από τις 10 και...

0: Ήταν μαζί μας ο Παναγής Τσάτος.
1: Ήταν μαζί μας και ο μοναδικός Νίκος Καλούδη.
2: Η Βερίνα, λίγο αργότερα έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, τον Δήμο Φωτιά, η Ράνια Κωστάκη και ο Πέτρος Καράς. Αυτό είναι ο Σφαίρα 102,2. Ραντεβού αύριο στις 20 ώρες από τώρα. Να έχετε όμορφη μέρα, να είναι καλοκαίρι. Κάντε κάτι, μην αφήνετε τις μέρες να
1: κάντε πάνε. Έρωτα, έρωτα να
2: και
1: κάνετε.
2: Να θυμάστε κάτι. Να θυμάστε
3: το νου σας.
4: Τα χρόνια τα μοιραία τα φάγαμε παρέα. Απάνω σε κρεβάτια και αγκαλιά.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Κρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό? Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: ΚΔΑΠ

0: αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβρία και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαρ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Ναι. Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα? Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
1: Ναι.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα. El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Περιποίησεις στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες. Προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
8: Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL. Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδη παραδοσιακό 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.

κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Ούτε.

Από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70, αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Ατμόσφαιρα.
1: Μου στείλει ο πρόδρομο στη συζήτηση που έκανε χθε με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθε. Τη ρωτάω πόσο θα μείνει. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιει. Ναι.
0: Έξι με 7, 8,
2: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.

0: Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά,
1: ε φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6. 1, 2, 3.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Για δώστε λίγο χέρι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Τι να
3: λέω. Έχεις πάρει σκύλι.
1: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει?
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
2: Τι όνομα?
1: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
3: Φίλε. Το είχες βρει και ήχο. Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 8 9 10 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
2: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα El Greco.
9: El Greco, πάλι ζωγράφισες.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
1: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
2: Ναι.
1: Α, το έχετε,
2: ε?
1: Ναι. Να σας πω, σε μπλε?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Και σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε μαύρο?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξ

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
9: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
10: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Σφαίρα

0: σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε να πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
3: σφαίρα. 96,6.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: ενώνουν στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι,
1: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: το αλλάξει τώρα. Σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και παίρνει τη γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
3: πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό.
2: Ναι.
1: Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
2: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζία. Δέκτον Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Η μουσική
2: ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: στο να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι,
4: αυτό είναι σπανακόπιτσα.
1: Και δεν παίρνω το νερό που το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
3: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Τώρα με έως μείον 60%.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισε.
10: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Go, go, go!

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
2: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
1: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Ναι,
1: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε περίπου, είστε καλά, πείτε μου ότι είστε καλά. Να σας πω κάτι, έχω βαρηθεί πάρα πολύ. Και εγώ και τον εαυτό μου να γκρινιάζει, να παραπονιέται, να μην είναι ευχαριστημένοι με πράγματα που συμβαίνουν. Αντί να πούμε δόξα τω Θεώ, προχωράμε και όλα καλά από τη στιγμή που μιλάμε και έχουμε την υγεία μας όλα καλά. Εντάξει, αλλά και θέματα να αντιμετωπίζουμε, λέω εγώ τώρα με την υγεία μας, είναι να μας ταλαιπωρεί κάτι, θα σκεφτόμαστε θετικά, γιατί το μυαλό έχει τεράστια δύναμη και αν έχεις πίστη, όλα μπορείς να τα διορθώσεις. Αυτό στο υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι και στο υπογράφω. Λοιπόν, μέχρι και τις 11, παρεούλα εδώ. Ο καπετάνιος είναι έτοιμος, είναι στις επάλξεις, θέλω να σου πω. Και αφού τον απολαύσουμε, θα έρθει και ένα μαγικό τραγούδι από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, την οποία απολαύσαμε και αυτή στην παρέα μας. Τον έρωτα ρωτάω. Εγώ είμαι εδώ για να απαντήσω σε οτιδήποτε με ρωτήσετε, να ξέρετε. 6936101022. Εδώ, στη διάθεσή σας. Έλα, καλή απόλαυση.

Τον έρωτα ρωτάω και μόνη μου απαντάω. Τι σημαίνει για σένα ο έρωτας? Και πώς δείχνεις την αγάπη σου? Θα μου πεις τώρα, άλλο έρωτας, άλλο η αγάπη. Εντάξει, άκου τώρα να δεις. Όλα ξεκινάνε, δηλαδή ο έρωτας έχει σκοπό την αγάπη. Εντάξει. Αν εσύ μου πεις ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεσαι από μία σχέση και ενδεχομένως πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια, γιατί όλα αυτά συνδέονται που σου λέω. Είναι πιο βαθιά, αλλά συνδέονται. Δηλαδή, αν για εσένα ο έρωτας είναι κάτι το οποίο θέλεις να το ζήσεις προσωρινά και δεν θέλεις να το εξελίξεις. Δηλαδή, θέλεις, λες, τώρα ας πούμε το καλοκαίρι θέλω να ερωτευτώ, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει το χειμώνα. Το αντιμετωπίζεις διαφορετικά. Αν όμως λες θέλω να ερωτευτώ τώρα το καλοκαίρι και όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να προσπαθήσω γι' αυτό έτσι ώστε το χειμώνα να είμαι σε μία σχέση και από αυτή τη σχέση να νιώθω ασφάλεια, να παίρνω όλα και να δίνω όλα όσα χρειάζεται, και η άλλη πλευρά, δηλαδή ότι θέλω εγώ να το δίνω ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλει ο άνθρωπος που έχω επιλέξει και είμαι στη σχέση, και αν θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και να κρατήσει αυτή η σχέση για πάντα, κατάλαβες, εδώ χτίζεις ένα άλλο πράγμα. Πότε νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη, ευτυχισμένος? Γιατί δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για να είμαστε σε σχέσεις. Εντάξει. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν απλά να περνάνε καλά. Οπότε, για ποιο λόγο τώρα να το υπεραναλύσουμε, θα πω εγώ. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τον έρωτα ρωτάω, αυτό ενώ είναι ένα τραγούδι το οποίο είπε η Μαριάννα η Παπαμακαρίου στην εκπομπή που κάναμε μαζί και που είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, και πραγματικά αν δεν την έχετε δει, δείτε τη σας παρακαλώ και μετά ελάτε να μου πείτε τη γνώμη σας. Εντάξει, πάμε για τα κβάντα, πάμε για λίγο-λίγο, πάμε για κατάλληλες προϋποθέσεις, πάμε για όλα ή τίποτα μαζί σου, γενικά πάμε για ωραία πράγματα, πάντα. Πάντα εδώ στον Σφαίρα 102,2 στην παρέα μου, εννοείται η Love in Rose, αυτά τα προϊόντα που αγαπώ να χρησιμοποιώ, γιατί έχουν αγάπη, το πιο βασικό για μένα. Έχουν αγάπη πολύ, φτιάχτηκαν με αγάπη.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνει σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Κατάλληλες προϋποθέσεις τώρα για μια σχέση. Μάλιστα. Ποιες είναι αυτές? Θες να το πάμε λίγο έτσι, σαν να το διαβάζουμε? Δηλαδή, σαν να διαβάζουμε ποιες πρέπει να είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια σχέση, για να μπορέσει να κρατήσει αυτή η σχέση. Αμοιβαία αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον. Και να θέλουν και οι δύο οι άνθρωποι να επενδύσουν σε αυτή τη σχέση. Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια και αν δεν υπάρχει επικοινωνία, στο χωριό μου λέγανε, μάστε να ταρμέξουμε. Ξέρεις, σημαίνει αυτό? Δηλαδή, να μπορείς να μιλάς ανοιχτά, ρε παιδάκι μου, όλα αυτά τα οποία νιώθεις, αισθάνεσαι, τα προβλήματα που έχεις, να τους μοιράζεσαι τους φόβους. Δεν σου πω ότι απαραίτητα η άλλη πλευρά να είναι σε θέση να σε βοηθήσει, αλλά να είναι σε θέση να σε ακούσει. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας ακούσει. Όχι απαραίτητα να μπορεί να μας βοηθήσει. Να μας ακούσει, να έχει διάθεση να μας καταλάβει και αν μπορεί να μας βοηθήσει. Και θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε κοντά μας να μπορούν να μας λύσουν τα προβλήματα. Αλλά εμείς να νιώθουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τους πούμε αυτά που νιώθουμε και αυτά που αισθανόμαστε και να μοιραστούμε τα προβλήματα και τις ανησυχίες μας. Η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι. Ακόμα και αν. Δηλαδή, έρχομαι να σου πω κάτι. Να βγει από μέσα μου, να μην μείνει μέσα μου. Δεν θέλω να είναι μέσα μου. Θέλω να φύγει από μένα. Όχι να πάει σε σένα για να πάρεις το πρόβλημα και να το λύσεις, αλλά να το έχω πει σε κάποιον. Και να ξέρω ότι αυτός ο κάποιος δεν θα πάει να το μοιραστεί με κάποιον άλλον. Να νιώθω ασφάλεια. Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε πει αμοιβαία αγάπη και ενδιαφέρον, ειλικρίνεια, επικοινωνία, εμπιστοσύνη. Πάμε στο σεβασμό. Και να σου πω κάτι. Να υπάρχει στήριξη και κατανόηση. Και θες να σου πω και το πιο σημαντικό απ' όλα, να υπάρχει και χώρος για προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη. Να μην με θέλω εγώ κάτι το οποίο εσύ δεν το θες, δεν σ' αρέσει, δεν θα μου πεις να μην το κάνω. Θα με βοηθήσεις και θα με στηρίξεις να το κάνω, και ασχέτως αν δεν σ' αρέσει καθόλου αυτό που κάνω. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην υπάρχει εγωισμός όταν έρχονται τα προβλήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν έχεις θυμώσει, ακόμη και αν έχεις κούραση εκείνη την ώρα και δεν κατανοείς τον άλλον, πάρε το χρόνο σου και μετά έλα να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ξαναλέω, να μπορέσω να σε βοηθήσω να το λύσεις. Αλλά να σου πω, ξέρεις κάτι, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Έλα εδώ τώρα, ό,τι έγινε έγινε. Σου ζητάω συγγνώμη και την εννοώ τη συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέλεια σχέση. Εντάξει. Υπάρχει σχέση που και οι δύο νιώθουν ασφάλεια, εκτίμηση, ελευθερία, και τότε υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες αυτή η σχέση να έχει διάρκεια και να είσαι και ευτυχισμένος μέσα σε αυτή τη σχέση, ευτυχισμένη. Αυτά. Έλα τώρα, γιατί με έχει πιάσει πολυλογία πάλι. Αυτά τα χείλη. Εδώ υπάρχει προβληματική σχέση. Όταν έχεις ανησυχίες, εκτός και αν είσαι εσύ από τη φύση σου προβληματικός και ζηλιάρης ή ζηλιάρα, οπότε εκεί λύσ' το μόνη σου ή μόνος σου. Εντάξει. Έρχεται Νίκος Απέργης, Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος. Κάπου εκεί θα σε ξανασυναντήσω. Σφαίρα 102,2. Έχουμε και διαγωνισμό για ρολό. Συγγνώμη, πότε τον κάνω το διαγωνισμό? Μετά να περάσει η ώρα, όχι, να μου φύγετε. Λοιπόν, θέλω, πρόσεξε, θέλω να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber. Και σε αυτό το μήνυμα να μου γράψεις τη λέξη Dissoni, είναι Dissoni, γιατί είναι ένα γυναικείο ρολό Dissoni με τρομερά καλοκαιρινά χρώματα. Εντάξει. Μια εταιρεία που διαθέτει τεράστια ποικιλία σε μπρεσελέ, από ονοξίδωτο ατσάλι, λουράκι από δέρμα και καουτσούκ, και όλα σε πολύ προσιτές τιμές. Όλα μπορείτε να τα ανακαλύψετε στο www.dissoni.gr. Εσείς τώρα εδώ δεν θα πληρώσετε τίποτα. Θα στείλετε μόνο ένα μήνυμα στο Viber. Dissoni, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10122. Αλλά θέλω να μπείτε λίγο στο site της εταιρείας, γιατί πραγματικά μπορεί να θέλετε να πάρετε ένα δώρο. Έχει και αντρικά και γυναικεία τα πάντα. Εγώ όμως σήμερα δίνω γυναικείο ρολόι Dissoni. www.dissoni.gr, ξαναλέω με 2S. Στέλνετε το μήνυμα και καλή επιτυχία μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
0: Μα είναι υπέροχο!

0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.

0: χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
3: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ζέστη.

0: δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκο.

0: στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, τι ωραία συνεργασία. Να σου πω κάτι, δηλαδή συγχαρητήρια και στο Γιώργο και στο Θέμη. Συγχαρητήρια που πραγματικά το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν τόσο ωραίο. Νέο τραγούδι λοιπόν για τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα, αποκλειστικά το ακούτε εδώ στον Σφαίρα. Εντάξει. Και πραγματικά ξαναλέω συγχαρητήρια για αυτή την συνεργασία. Όλη την εβδομάδα θα το ακούτε αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα. Το νου σας. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα που μας έρχεται και που την Πέμπτη συγκεκριμένα, 2 Ιουλίου, εγώ θα σας περιμένω με πολύ μεγάλη, βασικά θα έχω ανοιχτεί μια τεράστια αγκαλιά για όλους. Για όλους εσάς που θα έρθετε στην παρτάρα που ετοιμάζουμε παρέα στον Σφαίρα. Εγώ θα παίξω μουσική, θα έχω και τον Πέτρο τον Καρά εννοείται μαζί μου, δεν το συζητώ. Και θα έχω και μια πολύ μεγάλη έκπληξη για εσάς που θα βρεθείτε στον Άλλου την 5η 2 Ιουλίου. Αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό, στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφετε Σφαίρα Party και παρέα να γράψετε, θα το καταλάβω εγώ, και το ονοματεπώνυμό σας, και την Πέμπτη ελάτε εκεί μετά τις 9. Δεν θα είναι δηλαδή ενώ πολύ αργά. Τελειώνετε τη δουλίτσα, κλείνετε το μαγαζί σας, φεύγετε από όπου κι αν είστε, 9 η ώρα έρχεστε στον Άλλου και θα γίνει χαμός. Θα έχει σκοτεινιάσει εκείνη την ώρα, δηλαδή θα έχει τα τέλεια τα χρώματα στον αέρα δίπλα στη θάλασσα. Θα είμαστε μαγικά. Μαγικά σου λέω τώρα. Θα πάθουμε έρωτα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Να άλλου 5η 2 Ιουλίου. Γράφεις Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο, και μου το στέλνεις στο Viber 6936101022 και διπλές προσκλήσεις με ποτό σας περιμένουν για την 5η 2 Ιουλίου στον Άλλου. Ξαναλέω, σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι. Summer Party. Σφαίρα Summer Party. Το νου σας, είπα ότι θα πάθεις έρωτα, αν έρθεις εκεί, δεν ξέρεις, μπορεί να συναντήσεις το αυτό που ψάχνεις, δεν θα πω το άλλο σου μισό. Και από την άλλη, εύχομαι να πάθεις έρωτα και έρχεται τώρα ένα τραγούδι, μη μου πάθεις τίποτα. Τι ωραίο τραγούδι, γεια σου ρε Νίκο Καρβέλα, δηλαδή τι είναι αυτά που έχει γράψει ο Νίκος τώρα, Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε να τα ακούσουμε από κάποιον άλλον πέρα από την Άννα τις περισσότερες φορές, αλλά και τα τραγούδια που έχει πει ο Νίκος έχουν και αυτά το δικό τους χαρακτήρα, εκείνη που δεν μπορώ να τα ακούσω από κανέναν άλλον, το μόνο σίγουρο.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Κάνεις. Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
2: Δηλαδή,
1: γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: ξένο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι.

εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

ερωτεύτηκα εσένα, δεν λογάριασα κανέναν. Αυτό είναι το σωστό. Όταν ερωτεύεσαι, δεν μπορείς τώρα να υπολογίσεις και όλους τους άλλους. Τι θα σου πούνε, τι θα κάνουν, τι θα σου σε συμβουλέψουν. Τι συμβουλές και κουράφα έξαλα. Και ποιος είναι τώρα σε θέση να συμβουλέψει τον άλλον? Κανένας. Σε θέση να συμβουλέψει κάποιος ενδεχομένως είναι αυτός που μπορεί να έχει ζήσει πολλά στη ζωή του και δύσκολα πολλά, όχι πολλά γενικά. Εντάξει. Όταν ερωτεύεσαι πολύ, είναι φυσικό να νιώθεις ότι ο άνθρωπος αυτός που ερωτεύεσαι είναι προτεραιότητά σου και δεν μπορείς να υπολογίσεις και να ακούσεις κανέναν και τη γνώμη και τις αντιδράσεις. Ο έρωτας δεν κάνει να λειτουργείς με την καρδιά, δεν υπάρχει λογική. Εκτός και αν έχεις Αφροδίτη και Σελήνη στον Ταύρο, όπως εγώ, ξέρεις. Και την ώρα την κρίσιμη, η λογική μου χτυπάει την πόρτα, με τσακίζει. Βέβαια, με έχει προστατεύσει πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν σου πω τον πόνο μου εγώ. Τι κάνεις λοιπόν? Αγνοείς ανθρώπους που σε νοιάζονται. Οι οποίοι αυτοί τις περισσότερες φορές σε γεμίζουν με ενοχές. Τι κάνεις? Παραμελείς τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Να, αυτό δεν θέλω να το κάνεις. Και ενδεχομένως να αποδέχεσαι και κάποιες συμπεριφορές που σε πληγώνουν από την πλευρά ενώ από τον άνθρωπο που ερωτεύτηκες. Αυτό και αν δεν θέλω να το κάνεις. Αυτό τώρα είμαι απόλυτη, βλέπεις, δεν δίνω συμβουλές. Είμαι κάθετη, δεν το διαπραγματεύομαι. Δεν είναι θέμα συμβουλών και οδηγιών. Είναι το κάνεις αυτό. Για να μην υποφέρεις. Άκου. Δεν σημαίνει ότι επειδή ερωτεύτηκες θα πρέπει να απομονωθείς από τον κόσμο. Αν θες να είναι υγιές αυτό το οποίο ζεις, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες. Τέλος πάντων, προσπάθησε να κάνεις ό,τι έκανες. Λένε ότι ο έρωτας είναι τυφλός, αλλά η αγάπη βλέπει καθαρά. Αν θες λοιπόν αυτό να εξελιχθεί σε αγάπη, προσπάθησε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που ζεις, αυτό το καρδιοχτύπι και αυτή την τρέλα που δεν θέλεις να ακούσεις κανένα και τίποτα, να υπάρχουν κάποιες στιγμές που θα απομονώνεσαι και θα λες: όπα τώρα, κάτσε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Όχι όμως να γίνει αιμονικό κι αυτό. Θα απολαύσεις, θα το ζήσεις. Αλλά θέλω λίγο να μην απομονωθείς εντελώς αυτό. Αυτό. Εντάξει. Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Γιατί άμα τους έχεις ρίξει όλους ένα άκυρο και τους έχεις κάνει πέρα, μετά που θα σου έρθουν τα δύσκολα, γιατί θα έρθουν τα δύσκολα και δεν είναι αυτό τώρα ότι δεν το παίρνω σαν δεδομένο. Συνήθως όταν ακυρώνεις φίλους, οικογένεια, επειδή ερωτεύτηκες και δεν θες κανέναν να δεις και είσαι εκεί με τα μούτρα πάνω κατά πάνω στον έρωτα, μετά την πατάς. Αυτό δεν εξελίσσεται καλά τις περισσότερες φορές. Και μετά να γυρίζεις πού? Κατάλαβες, αρχίζουν να σου γκρινιάζουν, σου λένε ναι, τώρα μας θυμήθηκες. Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, τον αφήνεις να δει το έργο του και εννοείται ότι τον δέχεις όταν γυρίζει. Εκτός και αν έχει κάνει πράγματα ακραία και πρέπει λίγο κάπως να τον ταρακουνήσεις. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα.

Ρε, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ και θα γίνει χαμός, ε. Δηλαδή, αν νιώσω ότι κάπως λίγο έτσι με αποφεύγεις, δεν μου τα λες καλά, μου τα λες περίεργα και έχουμε και απόσταση και δεν μου απαντάς στα τηλέφωνα, στα μηνύματα. Παίρνω το αεροπλάνο, το τρένο, το λεωφορείο, τα πόδια έρχομαι, δεν ξέρω τι παίρνω, το πλοίο. Έρχομαι να σε βρω και να σου πω, όπα, τι έχουμε εδώ, τι συμβαίνει, μίλησέ μου. Θα το σεβαστώ, δε θες, αλλά πες το μου, αυτά τα περίεργα, τα μέτρια, τα χλιαρά μπορεί να με τρελάνουνε, κατάλαβες. Πες το μου, μίλα ξεκάθαρα, γενικά μίλα ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και να θυμάσαι ότι ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν δεν το κάνεις. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και εσύ είσαι πρόσωπο δικό μου, μ' ακούς? Πας εκεί δημοκρατικά και λες, άκου να δεις τώρα, δεν με ενδιαφέρει τι νιώθεις και αν έχεις βρει κάτι άλλο και δεν με θες πια. Εμένα θα θες και καμία άλλη, ξέρεις? Όχι, όχι, τα έχω ζήσει εγώ αυτά, δεν τα έχω κάνει. Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο στη ζωή μου. Αλλά έχω δεχτεί, δηλαδή έχω ακούσει αυτή την ατάκα, ότι εσύ είσαι εδώ και μη διανοηθείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις τι λες? Πω, με βρήκε κάτι πάρα πολύ κακό. Είμαι χάλια. Κλείστηκα στο νοσοκομείο. Θα μου πεις, θα έρθει να σε βρει στο νοσοκομείο? Όχι, έχω πάει εδώ τους γονείς μου και δεν μπορείς να έρθεις εδώ πέρα. Κατάλαβες, παίρνεις λίγο χρόνο μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και λες, τώρα κάτσε εδώ να λάβω τα μέτρα μου. Έχω μπλέξει με περίπτωση ήδη άλλους, οπότε δεν είμαστε για πολλά. Απομακρύνεσαι διακριτικά. Εκεί μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις, εντάξει. Δεν είσαι πρόσωπο κανενός και κανένα πρόσωπο δεν είναι δικό σου. Γιατί γενικά δεν μας ανήκει τίποτα, αν το καλά σκεφτείς. Τίποτα. Εντάξει, να κοιτάμε να είμαστε εμείς εντάξει με τον εαυτό μας και με τη συμπεριφορά μας και τίποτα δεν, ξαναλέω, δεν είναι δικό μας και ο εαυτός μας είναι μόνο δικός μας και πάλι μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Αν θες να το πάμε και λίγο πιο πνευματικά, συγγνώμη που ακούγομαι έτσι σκληρή και περίεργη, αλλά αυτό το κομμάτι το κτητικό που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και νομίζουν ότι επειδή προσφέρουν κάποια άλλα πράγματα, ότι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, πρέπει να το σταματήσουμε, εντάξει. Δεν το ενισχύουμε, δεν λειτουργούμε παθητικά, του κόβουμε μαχαίρι.

0: Καλησπέρα.
1: Μου σου χρειάζεται πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχουν το ίδιο είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Πω, πω, πω.

0: Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν.

0: Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
1: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Time out για θρακών.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
1: Φραπέ, χαλαρά.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίος ο Νίκος ο Βέρτης, δηλαδή τι έχω ζήσει, έχω, δεν θα σου πω έχω μεγαλώσει, αλλά έχω περάσει τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου, σε βραδιές που ο Νίκος ήταν πρωταγωνιστής. Και αυτές οι βραδιές για καλή μας τύχη συνεχίζονται στο Ελάν, σε έναν υπέροχο χώρο, σε ένα προορισμό στην Αθήνα με άρωμα θάλασσας, εκεί δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Εθνάρχου Μαρκαρίου 1. Εντάξει, να πάτε Σάββατο και Κυριακή. Εγώ το Σάββατο γενικά το αποφεύγω, που δουλεύω τα περισσότερα Σάββατα, αλλά οι Κυριακές είναι πολύ ωραίες βραδιές. Με Νίκο Βέρτη δίπλα στη θάλασσα. Άστο, άστο, άστο τώρα. Λοιπόν, το λοιπόν που λέει και ένας φίλος μου. Πριν υποδεχτώ 1, 2, 3, 4, 5 τραγούδια που αγαπώ πολύ, θέλω λίγο να σε βάλω σε αυτό το κλίμα. Σε αυτό το κλίμα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της αλήθειας χωρίς φίλτρα. Βαρεθήκαμε τα φίλτρα, εντάξει. Βαρεθήκαμε τους ανθρώπους που μένουν στάσιμοι. Πολλές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Αλλά ενδεχομένως να μην λειτουργεί έτσι το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι η αλλαγή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνεχώς. Και έρχεται λοιπόν και κάτι μέσα από τον καθρέφτη, από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, να σου πει ο Χάρης ο Πολίτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή που προχωρά. Τι ωραία. Αυτά λοιπόν διαβάζω στον καθρέφτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και μπορείτε να αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αχ, καρδιά μου κι εγώ, παράδεισέ μου, ταξίδεψέ με, καμιά δεν μοιάζει με σένα, είναι μάτια μου. Και να είπες έτσι για να σε πάω στις 10, που εκεί τι γίνεται κάθε μέρα τέτοια ώρα, εκεί κάθε μέρα τέτοια ώρα. Υποδέχομαι τραγούδια της παρέας χωρίς διακοπές. Έτσι σ' αφήνω να τα απολαύσεις χωρίς τα δικά μου τα κατάλαβες αυτά. Λοιπόν, και στο ενδιάμεσο να υπενθυμίσω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός για το ρολόι από την εταιρεία της Sony, αλλά τρέχει και ο διαγωνισμός για το μεγάλο πάρτι του Σφαίρα στον Άλλου. Εγώ θα παίξω εκεί μουσική. Εντάξει, θα κάνουμε τρομερή παρέα από νωρίς με τις διπλές προσκλήσεις που διεκδικείται στο Viber και το ρολόι και οι προσκλήσεις. Στη μία περίπτωση γράφεις τη λέξη τη Sony και στην άλλη περίπτωση γράφεις τη λέξη σφαίρα party, summer party, παρέα party, ό,τι θες γράψε και το ονοματεπώνυμό σου αποστολή στο 6936 10 122. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11 δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Παρεούλα θα σου κάνω.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά Αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθα. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις,

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, α, Αντρέα. Αρτούζη γούλα σου βγήκε μέσα.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αυτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Mall, Γλάφκου 9.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
9: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
2: Ο Μινάς. Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε Θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω εδώ. Τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι.
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους.
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση.
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
11: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
12: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γκλαύκου 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 96,6. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

Έτσι, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.

0: Καλησπέρα 96,6. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.